0: ήρθες. Ονιά στο Παγκράτη.
1: Are you ready, Boots? Start walking.
2: Μικρές ώρες. Μεγάλη.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Τη δέσμευση των ΗΕ και του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες προσωπικά για συνέχιση των προσπαθειών στο Κυπριακό, επαναλαμβάνει η απεσταλμένη του Μαρία Άγγελα Ολκίν. Σε γραπτή δήλωση για τις επαφές στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η κυρία Ολκίν αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Κύπρο, ο κύριος Γκουτέρες διαβεβαίωσε για τη δέσμευσή του να συνεχίσει να υποστηρίζει τα μέρη στην αναζήτηση λύσης μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας του, η οποία λήγει σε 3 μήνες. Προσθέτει ότι στη Νέα Υόρκη ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε χωριστά με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και αντάλλαξαν ιδέες για τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων και της επίτευξης πρόοδου. Η κυρία Ολκίν σημειώνει ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες επανέλαβε την επίγουσα ανάγκη οι δύο ηγέτες να προχωρήσουν στην εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως ένδειξη της ικανότητάς τους να συνεργαστούν μεταξύ τους. Μια τέτοια συνεργασία, προσθέτει, θα αποτελέσει απόδειξη της προθυμίας τους για επανεκκίνηση της διαδικασίας προς βιώσιμη λύση. Η αξιωματούχος των ΗΕ αποκαλύπτει επιπλέον ότι το έγγραφο συγκλήσεων έχει ετοιμαστεί και θα τεθεί ενώπιον των δύο πλευρών όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα κληθούν να παρουσιάσουν προτάσεις ως προς τη μεθοδολογία. Ως προς την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης στη Νέα Υόρκη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες επισημαίνει ότι αυτή δεν έχει προς το παρόν εξεταστεί από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν επιβεβαιώνει κάθοδό της στην Κύπρο εντός Οκτωβρίου και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες ως τα τέλη Δεκεμβρίου για διευκόλυνση και ενθάρρυνση των δύο πλευρών στη δημιουργία του ευνοϊκού περιβάλλοντος που απαιτείται για έναρξη νέας διαδικασίας επί του Κυπριακού. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία. Οι αναφορές Αρακτσί έγιναν μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου για τερματισμό του πολέμου και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Λίγη ώρα αργότερα, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε νέες συνομιλίες με το Ιράν εντός εβδομάδας. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν. Με τα νότια λιμάνια του Ιράν να βρίσκονται υπό αμερικανικό αποκλεισμό, η Τεχεράνη αναζητεί εναλλακτικές οδούς για την εξαγωγή πετρελαίου και την εισαγωγή βασικών αγαθών. Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η Κασπία θάλασσα στη βόρεια ακτογραμμή του Ιράν, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη της χώρας προς τον έξω κόσμο. Από τη στιγμή που δεν διαφαίνεται προοπτική επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον, η Τεχεράνη προχωρά σε προσαρμογές ώστε να συνεχίσει την εξαγωγή καυσίμων και να διασφαλίσει την εισαγωγή απαραίτητων αγαθών. Η αξιοποίηση της Κασπίας θάλασσας αποτελεί μία από τις εναλλακτικές που εξετάζονται. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η μεταφορά εμπορευμάτων μέσω της συγκεκριμένης οδού αντιμετωπίζει σημαντικές λιγοτεχνικές αλλά και πρακτικές δυσκολίες. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, εξετάζει το ενδεχόμενο νομικής υπόθεσης εναντίον του Τούρκου Προέδρου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου έδωσε σχετικές οδηγίες σε διυπουργική ομάδα και στο Διευθυντή του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου της χώρας να στηρίξει την υπόθεσή του στις επιθέσεις Ερντογάν εναντίον των κουρδικών μειονοτήτων στην Τουρκία και παράλληλα θα κατηγορήσει την τουρκική κυβέρνηση για χρηματοδότηση της Χαμάς. Η εντολή δόθηκε αφού ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε απευθυνθεί στην Ιντερπολ ζητώντας την έκδοση ερυθράς αγγελίας για τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Πηγές με γνώση του θέματος εκτιμούν πως η ενέργεια της Ισραηλινής πλευράς αποτελεί μέτρο πίεσης ώστε να αποτρέψει την Άγκυρα από το να ζητήσει τη σύλληψη του Βενιαμίν Νετανιάχου. Καταρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις είχαν ως αποτέλεσμα μέσα σε τρεις μέρες να χάσουν τη ζωή τους 56 άνθρωποι στη βόρειο-ανατολική Ινδία και άλλοι 12 στο γειτονικό Νεπάλ. Οι θάνατοι στην Ινδία καταγράφηκαν στην Ουτάρ Πραντές, την πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας, η οποία αριθμεί περίπου 240 εκατομμύρια κατοίκους. Εκτός από τους δεκάδες θανάτους, καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ 70.000 άνθρωποι χρειάστηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Οι βροχές προκάλεσαν επίσης ζημιές σε γέφυρες, αναγκάζοντας αρχές να κλείσουν πολύ συχνά στην τουριστική περιοχή. Από τις σφοδρές βροχοπτώσεις επλήγει και το Νεπάλ στην οροσειρά των Ιμαλαΐων. Εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων και των κατολισθήσεων, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 αγνοούνται. Συνελήφθη ο 19χρονος υπόδικος από τη Συρία, ο οποίος είχε αποδράσει αργά το απόγευμα της Παρασκευής από τα κρατητήρια Λακατάμιας. Η αστυνομία σε ανακοίνωση αναφέρει πως η σύλληψη του δραπέτη αποτελεί αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης, συστηματικής έρευνας και της επιχειρησιακής προσπάθειας της αστυνομίας. Επισημαίνει ωστόσο πως η επιτυχής κατάληξη της επιχείρησης δεν αναιρεί το γεγονός ότι προηγήθηκε μια απόδραση η οποία θα αξιολογηθεί με σοβαρότητα και χωρίς ωρεοποίησης. Προστίθεται πως πέραν της διερεύνησης των συνθηκών της συγκεκριμένης απόδρασης θα αξιολογηθούν συνολικά οι υφιστάμενες διαδικασίες κράτησης και ασφάλειας, ώστε όπου διαπιστώνονται αδυναμίες να λαμβάνονται αμέσως διορθωτικά μέτρα. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Παιδείας και Μεταφορών στην παρουσία της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των Συνδέσμων Γονέων σχετικά με τις παραβατικές συμπεριφορές που καταγράφηκαν σε σχολικές διαδρομές λεωφορείων τις προηγούμενες μέρες. Πρόεδρος Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσα Εκπαίδευσης είπε πως ήδη εφαρμόζονται μέτρα για αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών στα δρομολόγια τα δύο που διακόπηκαν. Είπε πως τα λεωφορεία που εκτελούσαν τις δύο διαδρομές αντικαταστάθηκαν με άλλα που διαθέτουν κάμερες ασφαλείας και τα δρομολόγια επανήρχησαν. Πρόσθεσε πως στη συνέχεια θα εγκατασταθούν και σε άλλα λεωφορεία κάμερες ασφάλειας. Ανέφερε την ίδια ώρα ότι δεν μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των καμερών παρά μόνο η αστυνομία και όταν συμβεί κάτι.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Δεκάδες καταγγελίες έγιναν χθες από μέλη της τροχιάς Πάφου κατά τη διάρκεια στοχευμένης εκστρατείας για τη χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας στην πόλη και επαρχία Πάφου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν συνολικά 48 καταγγελίες και συγκεκριμένα 14 για χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας σε μη επιτρεπόμενο χώρο, 10 για χρήση χωρίς προστατευτικό κράνος. Παράλληλα έγιναν καταγγελίες για χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας σε μη επιτρεπόμενους χώρους, για μεταφορά αντικειμένων καθώς και για παράβαση φωτεινού σηματοδότη και σημάτων τροχέας. Συντονισμένη επιχείρηση για πάταξη της συγχωρήπανσης διενήργησε το βράδυ της Παρασκευής η αστυνομία. Ελέγχθηκαν 11 υποστατικά και καταγγέλθηκαν 5 για εκπομπή ήχου χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή. Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, σε δύο περιπτώσεις που αφορούν υποστατικά που παρανομούν κατ' επανάληψη, διενεργήθηκαν έρευνες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και κατασχέθηκαν από το πρώτο 4 ηχεία, ένα multiplayer και ένα μίξερ ήχου, και από το δεύτερο 4 ηχεία, ένα ενισχυτής ήχου και ένα μίξερ ήχου. Σε νέα κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι αρχές στα αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας. Χθες, κατόπιν πληροφοριών λειτουργίου τμήματος Τελωνίων στο αεροδρόμιο Πάφου, εντόπισαν 2 35χρονους Βρετανούς με προορισμό το Λίβερπουλ να έχουν στις αποσκευές τους 210 κούτες αδασμοαφορολόγητων τσιγάρων. Οι δύο συνελήφθησαν και σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Σε δεύτερο περιστατικό, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, λειτουργήματος Στελωνίων, αξιολογώντας πληροφορίες, εντόπισαν δύο επιβάτες με προορισμό το Μάντσεστερ και το Λονδίνο να έχουν στις αποσκευές τους μεγάλες ποσότητες τσιγάρων. Ο πρώτος επιβάτης οδηγήθηκε στο δικαστήριο και τέθηκε υπό τριήμερη κράτηση, ενώ ο δεύτερος αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτό το αίτημά του για εξώδικο συμβιβασμό με την καταβολή 600 ευρώ. Νέα υπόθεση λαθροθυρίας διερευνάει η αστυνομία Πάφου, που προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής στη σύλληψη δύο προσώπων 23 και 21 ετών, αφού κατά τις έρευνες που έγιναν εντοπίστηκαν στην κατοικία και τα υποστατικά των υπόπτων σκοτωμένα άγρια πτηνά, ένα κυνηγετικό πυροβολόπλο καθώς και άλλα τεκμήρια που σχετίζονται με υπόθεση λαθροθυρίας. Συγκεκριμένα, μέλη του ουλαμού πάταξης λαθροθυρίας της ΜΑΔ σε συνεργασία με άλλα μέλη της αστυνομίας διανήργησαν επιχείρηση κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με λαθροθυρία. Γύρω στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, τα μέλη της αστυνομίας εντόπισαν αυτοκίνητο να οδηγείται σε χωράφι με τον οδηγό να καταδιώκει με το όχημά του ένα λαγό. Στην προσπάθεια των μελών της αστυνομίας να ανακόψουν για έλεγχο το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει. Ωστόσο, τα μέλη της αστυνομίας κατάφεραν να ανακόψουν το όχημα και υπέβαλαν σε έλεγχο τρία πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτό. Σε έρευνα που έγινε στο όχημα εντοπίστηκαν 26 πλήρη φυσίγκια δίκανου κυνηγετικού όπλου καθώς και τρία χρησιμοποιημένα φυσίγκια δίκανου και μονόκανου κυνηγετικού πυροβόλου όπλου. Ακολούθησαν έρευνες κατά τις οποίες στην οικία και τα υποστατικά του 23χρονου και του 22χρονου εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν αριθμός σκοτωμένων άγριων πτηνών. Εντοπίστηκαν επίσης τρία νάιλον σακούλια που περιείχαν ποσότητα μαύρου κρέατος. Ακόμη βρέθηκε ένα δίκανο κυνηγετικό πυροβόλο όπλο, μία σιδερένια παγίδα που πιστεύεται ότι χρησιμοποιείται για παγίδευση ζώων, ένα αυτοσχέδιο σύστημα για αναπαραγωγή μιμητικών ήχων πουλιών, 15 πλαστικά δοχεία φυτοφαρμάκου περιεκτικότητας ενός λίτρου, δύο ανιχνευτές μετάλλων και μία συσκευή εκένωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Εντοπίστηκαν επίσης και κατακρατήθηκαν για να τύχουν εξετάσεων δύο κινητά τηλέφωνα των υπόπτων, στα οποία φαίνεται να υπάρχουν αρχεία φωτογραφιών και βίντεο που πιστεύεται ότι σχετίζονται με λαθροθυρία. Ο 23χρονος και ο 21χρονος συνελήφθησαν από την αστυνομία και τέθηκαν υποκράτηση. Η 19χρονη αφέθηκε ελεύθερη αφού δεν προέκυψε οποιοδήποτε στοιχείο εναντίον της σε σχέση με την υπόθεση λαθροθυρίας. Αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα βρίσκονται οι ιδιοκτήτες πολυκατοικίας στην Πάφο, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι στην περιοχή που ανεγέρθηκε το κτίριο δεν υπάρχει αγωγός του ΣΑΠΑ. Στις πολύμινες προσπάθειές τους να βρουν λύση στο πρόβλημα, οι υπεύθυνοι του ΕΟΑ τους υπέδειξαν ότι θα πρέπει να κατασκευάσουν λάκκους για τα λίμματα μέχρι ο οργανισμός να κατασκευάσει τον αγωγό. Η περιοχή στην οποία αναγέρθηκε η πολυκατοικία είναι πίσω από τα γραφεία της ΑΕΚ. Σχολιάζοντας τις καταγγελίες, ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, ανέφερε ότι στην περιοχή αυτή αναγύρονται τρεις πολυκατοικίες και όταν κατασκευάζονταν το αποχετευτικό δεν κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση αγωγών. Διαβεβαίωσε πως μέχρι την αποπεράτωση των οικοδομών ο οργανισμός θα κατασκευάσει το δίκτυο και δεν θα χρειαστεί, όπως είπε, να γίνουν λάκκοι. Στην πόλη Χρυσοχούς επικρατεί οργή για τον τριπλασιασμό των τελών αποχέτευσης για το 26. Μέχρι το 25 τα τέλη ήταν 0,2 της χιλής και για το 26 καθορίστηκαν σε 7 της χιλής. Ένας ιδιοκτήτης που πλήρωνε μέχρι το 25 150 ευρώ τώρα καλείται να πληρώσει πέραν των 500 ευρώ. Τα τέλη αυτά, όπως διευκρίνησε ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργικού και παρότα εισπράττει ο οργανισμός τα αποδίδει στο τμήμα υδάτων. Τις τρευλώσεις που έχουν εντοπιστεί στη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας εξέτασε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας με τα μέλη της να επισημαίνουν την ανάγκη να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο βουλευτής Πάφου του ΔΣ και αναπληρωτής πρόεδρος Επιτροπής Χαραλάμπος Πάζαρος, που προείδρευσε τη συνεδρία, μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, είπε ότι υπάρχουν λάθη, τρευλώσεις και αδυναμίες στο Γενικό Σύστημα Υγείας που χρήζουν βελτίωσης. Αναφερόμενος στους προσωπικούς γιατρούς, είπε ότι υπάρχουν αδυναμίες στην πρωτοβάθμια.

0: της ασφάλειας και στην ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης, ιδιαίτερα στα μελανά σημεία του οδικού δικτύου της επαρχίας όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης το ζήτημα της εγκληματικότητας καθώς και το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα των ναρκωτικών. Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας που επηρεάζουν την επαρκή στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρήσταθος Σαββίδης έχει εγγράψει αυταπάγγελτο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών θέμα για τη μη λειτουργία καντίνων στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ και τη διαδικασία επαναλειτουργίας τους. Όπως αναφέρει στη γραπτή δήλωσή του ο κ. Σαββίδης, η εγγραφή του θέματος κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η Επιτροπή να εξετάσει τις καταγγελίες πολιτών αναφορικά με την παρατεταμένη μη λειτουργία των καντίνων σε νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους παρά τις διαδικασίες προσφορών που έχουν προηγηθεί δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη επαναλειτουργία τους. Κρίνεται σημαντικό, προσθέτει, να ζητηθεί από τον ΟΚΙΠΗ πλήρης ενημέρωση αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης εποπτείας και ελέγχου των καντίνων, τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, καθώς και τους λόγους τυχόν ακύρωσης ή μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών προσφορών. Η Επιτροπή, τονίζει ο Χρήσταθος Σαββίδης, θα πρέπει να ενημερωθεί για τα μέτρα και τις ενέργειες που λαμβάνονται από τον ΟΚΙΠΗ, ώστε να διασφαλιστεί η οριστική και αποτελεσματική επίλυση του ζητήματος και η απρόσκοπτη λειτουργία των καντινών προς εξυπηρέτηση των ασθενών, των επισκεπτών, αλλά και του προσωπικού των νοσηλευτηρίων. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Έλενας Παναγιώτου στην οδό Ιπποκράτους 21-23 στην Περβόλα και στην πόλη της Χρυσοχούς, του Σοκράτη Σοκράτου, στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα αρχικά στα δυτικά και αργότερα στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και το απόγευμα στα προσύνεμα παράλια παροδικά μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 11 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη και την Τετάρτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα. Την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Προετοιμασμένη για επανέναρξη της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Τεχεράνη ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε έναν πόλεμο αποκάλυψη. Σημειώνει ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλει νέες συνομιλίες εντός της εβδομάδας. Το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την Κασπία θάλασσα ως εναλλακτική οδό για την εξαγωγή πετρελαίου και την εισαγωγή βασικών αγαθών ώστε να παρακάμψει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου εξετάζει το ενδεχόμενο να κατακορίσει υπόθεση εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για επιθέσεις κατά των Κούρδων και χρηματοδότηση της Χαμάς. Η ενέργειά του αποτελεί απάντηση στην κίνηση του Τούρκου Προέδρου να ζητήσει από την Ιντερπολ την έκδοση ερυθράς αγγελίας κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Νέα κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων αδεσμολογήτων καπνικών προϊόντων τελευταία 24 ώρα στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί δικλείδες ασφαλείας πέραν της αυτορύθμισης, τονίζει ο συνιδρυτής της Microsoft Bill Gates. Ζητεί από το Κογκρέσο να παρέμβει νομοθετικά. Καταρακτώδεις βροχές και κατολιστήσεις είχαν ως αποτέλεσμα μέσα σε τρεις ημέρες να χάσουν τη ζωή τους 68 άνθρωποι σε Ινδία και Νεπάλ. Για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League, Εθνική Κύπρο αντιμετωπίζει εκτός έδρας το αντίστοιχο συγκρότημα της Λετωνίας. Σπουδαία νίκη για την Εθνική Ελλάδα, σε επικράτησε εκτός έδρας της Γερμανίας χθες βράδυ με 1-0. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. 28 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 94 για το διαμέρισμα πόλης Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε πως καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες. Θα κάνουμε αρχή με τον Πολίτη σήμερα. Απέναντι στον Δυσί, στον δρόμο για το 2028, υποψήφιος στις προεδρικές ο Αβέροφ Νεοφύτου. Η εξαγγελία της υποψηφιότητας του Αβέροφ Νεοφύτου για τις προεδρικές του 28 ανοίγει μια μακρά προεκλογική περίοδο. Ο τέος πρόεδρος του κόμματος επέλεξε να δηλώσει υποψήφιος συνδέοντας την απόφασή του με το Κυπριακό. Αν και δηλώνει ότι τα κίνητρά του είναι εθνικά, προχωρά με τρόπο που λειτουργεί διχαστικά στην παράταξή του, δημιουργεί έντονη ένταση με τον Δυσί, το κόμμα που προηγήθηκε επί 10 χρόνια και αντιγράφει τη μεθοδολογία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο Δυσής στην πρώτη αντίδραση κρατά μεν χαμηλούς τόνους, αλλά αποδοκιμάζει τις επιλογές του κυρίου Νεοφύτου. Γνωρίζει τη σημασία των διαδικασιών και τη συλλογική απόφαση, αναφέρει. Ο διπορικό του Πολίτη, ο γρίφος των νέων φυλακών, η κυβέρνηση επέλεξε τον Άγιο Σωζόμενο για τις νέες φυλακές, όμως χωροθέτηση, πρόσβαση, αρχαιότητες, νατούρα και υφιστάμενες κρίσεις δημιουργούν ένα σύνθετο πλέγμα περιορισμών και εκκρεμωτήτων, όσα κατέγραψε ο Πολίτης. Μεταρρύθμιση πολιτικής προστασίας στη Βουλή, η μάχη των αρμοδιοτήτων. Η μεταρρύθμιση της πολιτικής προστασίας περνά τον Οκτώβριο από τη Βουλή με επίκεντρο τον Εθνικό Συντονιστή και τη νέα Γενική Διεύθυνση, η παραμονή της δασοπυρόσβεσης στο τμήμα δασών, οι αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και οι επιχειρησιακές αδυναμίες προκαλούν προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα του νέου μηχανισμού. Θυροφύλακες απροστάτευτοι απέναντι στους λαθροθύρες. Οι ορομίστοι θυροφύλακες αντιμετωπίζουν οπλισμένους λαθροθύρες χωρίς όπλα εξουσία σύλληψης ή επαρκή μέσα αυτοπροστασίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει λύσεις, παραμένει στην νομική υπηρεσία σχεδόν 2 χρόνια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η λαθροθυρία αποφέρει έσοδα πάνω από 10 εκατομμύρια ετησίως στους παρανομούντες, ποσό που καταδεικνύει τα ισχυρά οικονομικά κίνητρα των λαθροθύρων. Κυπριακό, επιστρέφει η Ολκίν, έτοιμο το έγγραφο των συγκλήσεων, Τρόοδος, η γεωλογία ως τουριστικό προϊόν, Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας, ψήφος εμπιστοσύνης από τους δημότες, στην κρίση των 27 η Σέγγεν, Πουργουρίδης επικεφαλής αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά τη θετική τεχνική αξιολόγηση από την Επιτροπή, η ένταξη της Κύπρου στη Σέγγεν έχει περάσει στην κρίση των κρατών μελών. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας Τουρκία, επενδυτική καταιγίδα, μαζικές εκροές, εκαθαρίσεις funds και πτώση μικρών μετοχών προκαλούν αναταραχή στην τουρκική αγορά. Υπουργός Εξωτερικών Ρωσίας, όροι για τους S-300. Ο Σεργέι Λαυρόφ δεν απέκλεισε τη μεταφορά υπόρους των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα. Αναβίχηση μάγεψε 95.000 θεατές με ισχυρή κυπριακή παρουσία και περισσότερες από 95.000 θεατές. Η αναβίση αποθεώθηκε στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Στο αθλητικό ένθρο της εφημερίδας, εθνική νέα απόπειρα για βαθμολογικό κέρδος εκτός έδρας με την Αρμενία. Ομόνια η σημασία για να έχει συμπληρωμένες δύο ενδεκάδες. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει πρωτοσέλιδο. Μπουρλότο έβαλε ο Αβέροφ. Νέα δεδομένα δημιουργεί εξαγγελία της υποψηφιότητάς του. Προβληματισμό στην Πινδάρου μετά τη χθεσινή δήλωση του τέος Προέδρου του κόμματος. Σύσκεψη ηγεσίας σήμερα. Ο Αβέροφ νεοφύτου πυροδότησε τελικά τη βόμβα, ανακοινώνοντας χθες υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αφόρητη πίεση προς την Πινδάρου, η οποία πριν ανοίξει τη διαδικασία για τις προεδρικές, έχει απέναντί της την υποψηφιότητα του τέος Προέδρου του ΔΣ. Στην πρώτη αντίδρασή της, η ηγεσία του ΔΣ στέλνει το μήνυμα πως θα λειτουργήσει με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού και υποδεικνύει πως δεν είναι θέμα προσώπων αλλά θεσμών. Ο Ρομίσθη, η κομβική σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο, βασικό ζητούμενο το ύψος των αυξήσεων και η διατήρηση της εργατικής ειρήνης. Φθινοπορεινή νότα μενού καιρού με βροχές και ξέσπασμα καταιγίδων. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αυτή την εβδομάδα με πτώση θερμοκρασίας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τον καιρό. Λεμεσός άφθον, ωραίοι το κρασί στο δημόσιο κήπο. Επαρχία Λάρνακας, έφτασαν στα 1099 τα επικίνδυνα κτίρια. Σοβαρός ο κίνδυνος για 40 κατοικημένες οικοδομές. Έκδοση διαταγμάτων επικινδυνότητας για τις 17. Η Ρωσία εξετάζει θέμα μεταφοράς των S-400 από τη Ρωσία. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση, υπό όρους λέει ο Λαυρόφ. Τρύπες στο σύστημα, φροντίδα αναλώσιμα και πολύ ωραίες αναμονές. Μητέρα αναζητά φροντιστή για παιδί που υποστηρίζεται από αναπνευστήρα. Ασθενής πληρώνει 200 ευρώ το μήνα για αναλώσιμα που καλύπτουν τις ανάγκες του, ενώ κλινήρης γυναίκα αναφέρει ότι περίμενε 5 ώρες για ασθενοφόρο. Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος θα συναντηθεί με τον Πάπα Λέοντα στις 19 Οκτωβρίου. Παίρνει σειρά και η μεταφορά της τιμίας κάρας του Αποστόλου Παύλου στην Κύπρο. Πρώτη φορά βγαίνει από το Βατικανό. Μαρία Ολκίν κρύβει τις συγκλήσεις προστατεύοντας Τουρκία. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν προχωρεί σε κινήσεις που εξυπηρετούν την τακτική της τουρκικής πλευράς και όχι την προσπάθεια για αναβίωση των συνομιλιών. Επέλεξε να κρύψει το έγγραφο των συγκλήσεων. Έρευνα για πυγμαχία, πόρισμα, γροθιά για τον αθλητισμό. Η ερευνόσα λειτουργός της Επιτροπής Διοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού εισηγείται ποινική διερεύνηση σε βάρος τελέχους της Ομοσπονδίας. Και στην αθλητική της εφημερίδας, η νίκη είναι μονόδρομος. Η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λετωνία στις 7 και καλείται να βγάλει αντίδραση. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Όλοι σήμερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, κινητοποίηση πολιτών στις 6 για έκτακτα μέτρα κατά της ακρίβειας. Η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα και πιέζει καθημερινά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα και στέγη καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν τα λειτουργικά τους έξοδα να αυξάνονται. Η αριστερά βγαίνει σήμερα στους δρόμους ζητώντας άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Καλεί τους πολίτες σε μεγάλη κινητοποίηση στις 6 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με σύνθημα «Η ακρίβεια μας αδειάζει την τσέπη, πάρτε μέτρα τώρα». Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στην κεντρική φωτογραφία, έκτακτα μέτρα ζητά του ΑΚΕΛ επίδομα μετακίνησης για χαμηλά και μεσαία νοικοκυριά με παιδιά, στοχευμένη εφάπαξ στήριξη θέρμανσης 50% μείωση στις άδειες κυκλοφορίας για το 2027. Στις φλόγες ξανά ο Νότιος Λίβανος με μεγάλη Ισραηλινή επίθεση σε 4 περιφέρειες. Μόλις η μισή προχώρησαν με τη φορολογική δήλωση, η εκπρόθεσμη υποβολή επιφέρει χρηματική επιβάρυνση 150 ευρώ έναντι 100 τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης και με στόχο την αύξηση της συμμόρφωσης των πολιτών. Πάνω από 1.000 κτίρια στο μικροσκόπιο του ΕΟΑ Λεμεσού. Μητρό παιδιών αγνοωμένων. Μετά την παρέμβαση Κέτυρου για δημιουργία επίσημου μητρώου, η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση. Έκηση διεκδική κατάργηση του πέναλτι 12% καλύτερες συντάξεις και ουσιαστική στήριξη των συνταξιούχων. 5 υποψήφοι διεκδικούν την Πρετανία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μαλλιά κουβάρια στον Δυσί για τις προεδρικές εξάγγειλε χθες σε υποψηφιότητα ο Αβέροφ Νεοφύτου. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας Εθνική Κύπρου, απόλυτη ετοιμότητα για τον αγώνα με την Λετωνία. Ομόνια, χρήσιμη διακοπή για τον Μπέρκ και τους παίκτες του.

πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της αλήθειας. Μας άδειασε η Ολκίν αυστηρό μήνυμα από τον Χριστοδουλίδη. Επίγουσα προώθηση της εφαρμογής των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν ως ένδειξη της ικανότητας των δύο ηγετών να συνεργαστούν. Τα Ηνωμένα Έθνη καλούν τις δύο πλευρές να παρουσιάσουν προτάσεις για την μεθοδολογία. Ο Αβέροφ εξήγηλε ο Δυσσή απάντησε μεγάλη αίσθηση και συζητήσεις για την κίνηση του τέους Προέδρου του Δυσσή. Εκδήλωση υποστήριξης και έντονες αντιδράσεις. Ο Δυσσή επαναλαμβάνει ότι η μοναδική οδός είναι οι θεσμοθετημένες καταστατικές διαδικασίες του κόμματος. Στην ενέργεια όλα τα έσοδα από τους ρήπους, υποχρεωτική η εναρμόνιση της Κύπρου με την ΟΔΙΠΑ. Λαυρόβ για S-400, η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά τους από την Τουρκία υπό όρους. Εμβόλια κατά του καρκίνου από τη θεραπεία στην πρωτογενή πρόληψη. Αντικαρκινικά εμβόλια βρίσκονται σήμερα σε κλινική ανάπτυξη. Έκρηξη στην πλάκα. Ο ταχυθερμοσύμφωνα στο στόχαστρο δίνουν DNA συγγενείς για αναγνώριση των θυμάτων. Κρατητήριο Αλακατάμιας. Άκαρπες οι έρευνες για εντοπισμό του δραπέτη υποκράτησης ο 45χρονος θείος που συνελήφθη για συνέργεια. Στρατιωτική πηγή θέτει σοβαρό ζήτημα ασφάλειας για τις καθημερινές παραγγελίες σύντησης. Ξέρουν πόσους στρατιώτες έχει κάθε μονάδα. Η έκθεση της ελεγκτικής ανέδειξης σπατάλη και προβλήματα στη σύντηση χωρίς να εξετάσει ούτε την πτυχή των παραγγελιών. Και στην αθλητική της εφημερίδας κομβική μάχη για την εθνική στην Λετωνία. Αυτά λοιπόν, θα πάμε να καλημερίσουμε κυρίες και κύριοι τον βουλευτή και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, τον Χρήσανθο Σαββίδη. Καλή σας ημέρα κύριε Σαββίδη. Τα ακούει ο κύριος Σαββίδης, καλημέρα σας κύριε Σαββίδη. Ναι, ναι, το βλέπω και εγώ. Δεν ξέρω αν προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλύτερη γραμμή για να σας τηλεφωνήσουμε, να τα πούμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Χρήσανθο Σαββίδη μαζί μας. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα κύριε Σαββίδη. Λοιπόν, απουσιάζεται κάμποσες μέρες από την Κύπρο και από την Πάφο. Λοιπόν, στη διάρκεια αυτών των ημερών εγγράψατε θέμα για τις καντίνες στα νοσοκομεία, κύριε Σαββίδη.
1: Πολύ σωστά, αμυγό. Όπω έχω γράψει το θέμα αυτό στην διευθυντική δομή ελέγχου, μετά από καταγγελίες υπόσχου και των πολιτών όσον αφορά την δουλειά των καρκίνων, τώρα το θέμα έχει επεκταθεί, γιατί δεν βρίσκεται άλλες πόλεις τώρα από την Πάφο, όπου αντιμετωπίζει τον ίδιο την ευκαιρία από το κινήσι του Καρκίνα, και με το σώσιο κίνηση την παραγωγή του Αρκίνα, που αμήνει και την Καρκίνα, τώρα με αντιμετωπίζουμε πού βρίσκεται το θέμα. Θα μάθουμε με την καταγγελία του πολίτε όσον αφορά ό,τι έχει γίνει κατά διακίνηση. Θα μάθουμε που βρίσκεται οι προσφορές, αν βγαίνει οι προσφορές και οι έπαιξαν οι προσφορές. Όλα αυτά θα ελεγχθούν, θα έρθουν και κάποιοι που πρέπει να λογοδοτήσουν, θα λογοδοτήσουν να μην το πέτρο. Το θέμα αυτό, ιδιαίτερα στην επαρχία της Δημοσίου της Πάφου, έχει πραγματικά εξηγιαστεί. Η εγγραφή του κ. Βαγιοσκίδη και η Αγγεία προκειμένου με το μην εξετάσει την Αγγελία της Πολιτικής του Καλαθέλη, αναφορικά με την παραδεδαμένη θάλεα λειτουργία καρκίνων σε νοσηλευτικό του κοινού, καθώς και τους λόγους τους οποίους παρά τις διαδικασίες που προπουλέρει ότι έκανα, δεν κατέστη δηλαδή οι έγκαιροι παραδεδαμένους. Παράλληλα, είναι σημαντικά να θυμηθεί από την Κυπρία πλήρης ενημέρωση αναφορικά με τις διαδικασίες διακίνησης των ευθυντικών κελέρκων των παπλίων, τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, παρός και τους λόγους πηγών αγκύρωσης ή μη ολοκλήρωσης των διαδικασίων των σπορών. Θα πρέπει επίσης να λειτουργεί την ενημερωθή και θα πρέπει οι συνθήκες που λαμβάνονται από την Κυπρία ώστε να διασφαλιστεί η οριστική και αποτελεσματική παρέα επίλυση του ζητήματος για πρόσφατη λειτουργία των καρκινών προς εξυπηρέτηση των ασθενών. Και ποια άλλα μέτρα παίρνονται για να εξυπηρετούνται οι επιπλέον κλήρες που έχουν εξεταστεί και καθώς έχουν κηρυθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και αυτές που διέτουν την διαβάβεια και την ίση μεταγγελία, γιατί αρκούν ότι επιπλέον θα βρήκαν μεταξύ τους και ποιο θα δώσουν την καρκίνα τους άλλους αγγλιστές. Όλα αυτά.
0: Αλλά είναι πραγματικά τραγικό, κύριε Σαββίδη, ένα κρατικό νοσηλευτήριο για 4 χρόνια, 5 σχεδόν, να μην μπορούν να βρουν, να λύσουν ένα πρόβλημα με την καντίνα, με το κηλικείο. Μπορούμε να φανταστούμε τι γίνεται σε πιο σύνθετα προβλήματα. Πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά.
1: Θα πάρουν τα χρήματα της στήριξης. όταν ζητάνε το δίκαιο, το δίκαιο για τον κόσμο, μας αγνοούν, εμείς όμως δεν θα τους αφήσουν ευθύσιμους, τους υποσχέθηκα, γιατί είναι το δίκαιο για τον κόσμο της Κύπρου, για τον κόσμο της πάντων από την Κύπρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά και με τα νοσοκομεία και με, τον, και με τις προσλήψεις ή τις προαγωγές ή δεν είναι προαγωγή ή τους, τους ορισμούς ποιοι θα είναι επιστημονικοί ιατρικοί διευθυντές στα νοσοκομεία. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα εκεί με αφορμή και την αντίδραση του Σωτήρη Κούμα, του πρόεδρου της ΠΑΣΙΚΗ για το νοσοκομείο της Λεμεσού. Εδώ στην Πάφο... Ναι, ναι. Λοιπόν, και θα επανέλθουμε σε αυτά. Ήθελα, επειδή την περασμένη εβδομάδα, που σειάζεται εσείς βεβαίως στο εξωτερικό, αλλά είχαμε μια άγρια κόντρα, το άγρια εισαγωγικά, εντός του Δημοκρατικού Κόμματος με την κυβέρνηση, με πολύ επιθετικές, θα έλεγα, ανακοινώσεις και από το κόμμα σας και από στελέχη σας για τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μάκη Κεραυνό. Είσαστε ο αντιπρόεδρος που δεν έχει υπουργοποιηθεί από το Δημοκρατικό Κόμμα. Οι άλλοι δύο αντιπρόεδροι είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχετε να πείτε κάτι, κύριε Σεβίδη, για αυτή τη διαμάχη?
1: Όταν πω εξής, ότι έχει υποθεί, δεν θα παραλαμβάνω. Όταν θα πω ότι το δεν έχει ωστό υποθείς πολύ καλούς να κάνει δουλειά, έχει αυτοίς υπουργούς ικανούς που μπορούν να κάνουν δουλειά. Οι εκλογές κρίνονται από το αποτέλεσμα της δουλειάς του. Η δουλειά της κυβέρνησης, όλα αυτό το χώρο, εγώ θεωρώ ότι εσείς το τυπώνει πρόσωπο, ότι έχει πολύ και αυτό το πράγμα να δουλειώσει, υπάρχει και αυτό το άλλο που πρέπει να γίνει. Και το τέλος της ημέρα, όσοι και βαγμένο βούρμα, πρώτη γενή θα πάρουμε τις δικές μας εργάσεις μέσα από τα συλλογικά μας όλα. Υπάρχουν συλλογικά όλα, αυτό λεγόμαστε κόμμα. Αλλά το αποτύπωμα της κοινότητας αυτή είναι πολύ θετικό στα δικά μου τα μάτια και με αυτό θα φορεστώ όλα ό,τι η συγκεκριμένη ώρα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαββίδη, να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Τις 7 έως τις 9.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 8. Θα καλημερίσουμε τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Χαράλαμπο Πάζαρο. Είχαμε προγραμματίσει, αλήθεια είναι, από την Παρασκευή να συζητήσουμε τι είχε προηγηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, τα διάφορα ζητήματα τα οποία εκκρεμούν, τα θέματα με τις ορισμούς των ιατρικών διευθυντών στα νοσοκομεία, αλλά την Κυριακή είχαμε μια πολύ έτσι σοβαρή εξέλιξη και αφορά την ανακοίνωση, την εξαγγελία της υποψηφιότητας του Αβέροφ Νεοφύτου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, και αυτό είναι το κυρίαρχο σήμερα στοιχείο, κυρίαρχο θέμα στον Δημοκρατικό Συναγερμό και γενικότερα θα έλεγα από χθες στην πολιτική επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάζαρε.
2: Καλημέρα, Κωστό μου, καλημέρα σε όλους.
1: Έχω διαβάσει την ανακοίνωση του κόμματός σας. Είναι ελαφρώς συγκρατημένη αυτή. Ζητούνται διευκρινήσεις. Εσείς τι έχετε καταλάβει από αυτή την ανακοίνωση του Αβέροφ Νεοφύτου?
2: Έχουμε μπει από την αρχή και μέσα από την επόμενη σας, Κώστα μου, ότι αυτή η μήνυση θα είναι πολύ δύσκολη για το Δημοκρατικό Συναγερμό, για τους αξιωματούχους. Δεν ήταν ποτέ οι εύκολες διαδικασίες. Η ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού λέει το αυτονόητο, ότι οποιοδήποτε μέλος του κόμματος επιθυμεί να είναι υποψήφιος, να καταθέσει την πρόταση του ενώπιον την υποψηφιότητα του ενώπιον των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Και από εκεί πέρα να ακολουθηθεί η απαιτούμενη διαδικασία. Και αν τα μέλη του κόμματος επιλέξουν την οποιαδήποτε υποψηφιότητα, αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό από όλους. Από χθες ακούμε διάφορα, βλέπουμε διάφορα. Εγώ ως προσωπικά δεν έχω δει πουθενά δηλώσεις του Αβέροφ Νεοφύτου που να λέει ότι δεν θα ακολουθήσει τις εσωκομματικές διαδικασίες. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 10 χρόνια πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού, 10 χρόνια αναπληρωτής πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού και 22-23 χρόνια βουλευτής, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις εσωκομματικές διαδικασίες και θεωρώ ότι και ο ίδιος του ξέρει τι πρέπει να κάνει. Εγώ προσωπικά με τη διαδρομή του Αβέροφ Νεοφύτου στο Δημοκρατικό Συναγερμό νιώθω ότι είναι προσβολή να λέμε για τον ίδιο ότι δεν θα ακολουθήσει τις εσωκομματικές διαδικασίες.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, του ζητήθηκε σε δημόσιες εμφανίσεις του στην τηλεόραση, σε εκπομπές και σε ενημερωτικές και άλλες εκπομπές, του ζητήθηκε να ξεκαθαρίσει αν θα ακολουθήσει τις διαδικασίες και απέφυγε επιμελώς να το πράξει αυτό.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, στην πολιτική είναι παιχνίδια τακτικής. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ακολουθήσει τη διαδικασία του κόμματος. Φυσικά θα δούμε στο επόμενο σύντομο διάστημα, αλλά γνωρίζοντας τον Αβέροφ, θεωρώ ότι δεν πρόκειται να μπει σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία πέραν αυτών των διαδικασιών, των εσωκομματικών διαδικασιών. Να τονίσω ότι σήμερα υπάρχει καθορισμένη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου, είναι καθορισμένη εδώ και μέρες για την σήμερα το πρωί. Οπότε θεωρώ με βάση τα όσα μπορώ να γνωρίζω βάση την εμπειρία μου, ότι σήμερα το εκτελεστικό γραφείο, η λογική λέει ότι θα αποφασίσει τις επόμενες μέρες ότι θα υπάρχει πολιτικό γραφείο και εκεί θα δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του Δημοκρατικού Συναγερμού και πιστεύω ότι στο πολιτικό γραφείο που θα γίνει πιθανόν, μια μεγάλη πιθανότητα, να καθοριστεί και η ημερομηνία εσωκομματικών διαδικασιών.
1: Μάλιστα. Έχει καθυστερήσει...
2: Αυτά όλα τρέχουν τις διαδικασίες πολύ πιο νωρίς από ότι υπήρχε ως σχεδιασμός να γίνω.
1: Μάλιστα. Άρα επισπεύδεται, λέτε, η διαδικασία επιλογής υποψηφίου.
2: Ναι, γιατί ναι, γιατί το να μην είναι αιωρείται το αν θα είναι κάποιο υποψήφιο ή όχι και αν θα βάλει τα ονόματα που ακούγονται ή όχι, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι όσο πιο νωρίς γίνουν οι εσωκομματικές και καθοριστεί ο επίσημα ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού, εδώ που θα φτάσαμε θα είναι το καλύτερο και για το κόμμα, για να μην υπάρχει εσωστρέφεια και η εσωστρέφεια να δημιουργεί περισσότερα εσωκομματικά προβλήματα.
1: Εσείς μιλήσατε με τον Αβέρο Φινεφίτο αυτό το διήμερο?
2: Όχι, Κώστα μου, δεν έχω μιλήσει και εγώ κάνω και εγώ τις εκτιμήσεις μου και πιστεύω ότι με την εμπειρία που έχει και τα πόστα που κατέχει ο Αβέρο, δεν θεωρώ ότι θα μπει στη διαδικασία να μην είναι στις εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματος.
1: Μάλιστα. Άρα θα δούμε τις επόμενες ημέρες, θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό.
2: Είναι εκτιμήσεις.
1: Εάν οριστεί η ημερομηνία των εσωκομματικών διαδικασιών, το ζήτημα θα ξεκαθαρίσει. Αν ο Αβέρο Φινεφίτου θα πάρει μέρος σε αυτή τη διαδικασία.
2: Και το ποιοι θα είναι και οι υποψήφοι.
1: Ναι, πάντως για την ώρα αυτό το οποίο εμείς καταλαβαίνουμε, είτε με βάση τις ανακοινώσεις και τη χθεσινή του ανακοίνωση και τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών, ο κύριος Νεοφίτου, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η απόφαση του κόμματος, ο ίδιος προτίθεται να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 28. Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε διαβάζοντας ή ερμηνεύοντας αυτά τα οποία έχει πει.
2: Θα φανεί το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
2: Έχω πει και πριν ότι εντάξει, στην πολιτική μερικές φορές υπάρχει ο τακτικισμός, υπάρχουν το πλάνο του οποιοδήποτε ενδιαφερόμενου ή ενδυνάμει υποψηφίου. Οπότε θα φανεί σύντομα στο επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μιλούσα πριν από λίγο και με τον συνάδελφό σας, τον Χρήστανθο Σαββίδη, με αφορμή μια πρόταση που έχει καταθέσει για να συζητηθεί το θέμα των κηλικίων στα κρατικά νοσηλευτήρια και ιδιαίτερα για το δικό μας. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες επαρχίες. Εδώ έχουμε μια αθλειότητα σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό στο νοσοκομείο της Πάφου. Είναι πραγματικά τραγικό για πέντε σχεδόν χρόνια, 4-5 χρόνια, να μην βρίσκουν μία λύση για το πώς θα λειτουργήσει η καντίνα του νοσοκομείου της Πάφου. Ένα χώρο τον οποίο επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι.
2: Έχει προκηρυχτεί το έργο 2-3 φορές, όμως φαίνεται ότι ο ΚΙΠΗ δεν κάνει καλό σχεδιασμό στην προκήρυξη. Και το ενίκιο το οποίο καθορίζει σαν κατώτατη τιμή εκκίνησης δεν είναι αυτό το ποσό το οποίο είναι ευκαιστικό, θα έλεγα, για να μπορεί κάποιος να κάνει προσφορά, να πάρει την κατσίνα και να επιβιώσει. Διότι το θέμα δεν είναι να πάρει μια προσφορά, το θέμα είναι να πάρει μια προσφορά και να κάνει και ένα μεροκάματο ή να είναι βιώσιμο.
1: Να μπορεί να πληρώνει τα ενίκια και να αξίζει τον κόπο.
2: Έρχεσαι και βγάζει μια προσφορά με έναν τάδε ποσό το οποίο δεν είναι βιώσιμο για κάποιον, σαφέστατα και δεν θα κάνει προσφορά. Το έκανε μία, το έκανε δύο, εξακολουθεί να συμβαίνει το ίδιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, καλά κάνει ο Χρυσαθός, διότι από τη στιγμή που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ακόμα δεν βρεθεί και λύση. Πολύ ορθά ο Χρυσαθός έβαλε αυτή την πρόταση και θα τη στηρίξουμε φυσικά.
1: Μάλιστα. Άρα θα τεθεί προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση, αντιλαμβάνομαι.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτή την Πέμπτη δεν έχουμε επιτροπή, γιατί είναι αργία. Ολομέλεια ούτε κοινοβουλευτικές εργασίες. Θα μπει την επόμενη Πέμπτη, θέλει 15, τέλος του Οκτώβρη περίπου.
1: Μάλιστα. Στην τελευταία συνεδρίαση, στην οποία μάλιστα προεδρεύατε εσείς, συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα που αφορούν και τα δημόσια νοσηλευτήρια και τις σχέσεις με τον ΟΑΗ, τις αποζημιώσεις, τα θέματα των επιστημονικών διευθυντών στα νοσοκομεία. Έχουμε στην Πάφο, επέλεξαν στην Πάφο, υπάρχει επίσημη ενημέρωση ότι έχει επιλεγεί ο Άδωνης Ελευθερίου ως ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου της Πάφου. Μας έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠ, ο Χαράλαμπος Χαριλάου, ότι προχωρούν και οι διαδικασίες για την πρόσληψη εκτελεστικού διευθυντή για το νοσοκομείο της Πάφου. Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω για το πώς επιλέγονται οι ιατρικοί διευθυντές?
2: Να τονίσω ότι καταρχήν δώσω τα συγχαρητήρια μας στον φίλο τον Άδωνη για τη θέση την οποία αναλαμβάνει. Είναι μια μεγάλη ευθύνη. Θεωρώ ότι έχει την εμπειρία, έχει τη ικανότητα.
1: Δεν είναι θέση προαγωγής, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ναι, και θα παίρνουν περισσότερα χρήματα.
2: Αναλαμβάνει, είναι θέση η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα, αναλαμβάνει ευθύνες λόγω της φύσης της θέσης. Οπότε σίγουρα και αυτός έχει την εμπειρία να προσπαθήσει να βελτιώσει κάποια πράγματα στο νοσοκομείο. Να τονίσουμε ότι η διοίκηση γίνεται από τον ΟΚΙΠΗ, οπότε η διοίκηση θα γίνεται από τον, είτε από τον εκτελεστικό διευθυντή αυτή τη στιγμή, λέμε, σου Πάφου, ενώ θα προκυρηθεί σύντομα και θέση του εκτελεστικού διευθυντή για Πάφων και για το νοσοκομείο μας στην πόλη Χρυσοχούς. Οπότε η διοίκηση θα γίνεται από εκεί. Όμως ένας άνθρωπος ο οποίος κατέχει το πόστο του ιατρικού διευθυντή, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αρκετή δουλειά και μπορεί με τις γνώσεις του και τη θέληση να προσφέρει να δώσει αρκετές λύσεις.
1: Να οργανωθούν καλύτερα και σε επιστημονική βάση διάφορες...
2: Όμως η διοίκηση, Κώστα μου, γίνεται από τον ΟΚΙΠΗ. Άλλωστε όλα τα νοσηλευτήρα της Κύπρου, τη διοίκηση με την καθορισμό του Γενικού Σχεδίου Υγείας έχει αναλυφθεί από τον ΟΚΙΠΗ. Το θέμα που συζητήσαμε όμως προχθές στο που προέδρευα στην Επιτροπή Υγείας ήταν μια πρότασή μου η οποία αφορά τους προσωπικούς γιατρούς. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο νιώθω πολύ έντονα αυτό το κομμάτι. Δεν είναι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει στο Γενικό Σχέδιο, δεν είναι προσωπική γιατροί να το λύσω. Απλά είναι γι' αυτό ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα το βελτιώσουμε. Θεωρώ ότι οι προσωπικοί γιατροί είναι προμετωπίδα του Γενικού Σχεδίου, είναι αυτοί οι οποίοι. Είναι αυτοί οι οποίοι στέλνουν τους ασθενείς σε γιατρούς, σε ειδικότητες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνεται μια σωστή δουλειά και είναι και πάρα πολύ σημαντικό να κρατούμε να υπάρχει μια ισότητα εντός του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Γιατί αν υπάρχουν μεγάλες ανισότητες, αντιλαμβάνεστε ότι οι πλήστοι γιατροί, και το έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια και στο νοσοκομείο της Πάφου, οι πλήστοι γιατροί, οι καλοί γιατροί, οι οποίοι δημιουργούν ένα πολύ καλό όνομα, ιδιωτεύουν με αποτέλεσμα να προκυρήσουμε τις θέσεις, να μην υπάρχει ενδιαφέρον και να αναγκαζόμαστε να φέρνουμε από εκτός Κύπρου για να καλύψουμε τα κενά. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει...
1: Αυτό το μοντέλο που έχουμε τώρα, τι θεωρείτε γιατί είναι προβληματικό αυτό το μοντέλο που έχουμε τώρα, δηλαδή ότι έχουμε τον προσωπικό μας γιατρό, ο οποίος πάμε εμείς, του τηλεφωνούμε ή πάμε και του ζητούμε, ότι ή αποφασίζει αυτός ότι πρέπει να μας παραπέμψει σε ειδικό γιατρό.
2: Χρειάζεται επανασχεδιασμό αυτό το μοντέλο.
1: Μάλιστα.
2: Καταρχήν, θα πρέπει... Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνουμε ότι όταν δημιουργήθηκε το Γενικό Σχέδιο Υγείας έπρεπε να δοθούν κίνητρα, καλά κίνητρα
1: για να βρούμε τους παθολόγους για να γίνουν οι προσωπικοί μας γιατροί
2: και να ξεκινήσει.
1: Ναι.
2: 7 χρόνια μετά, Κώστα μου, μπορούμε να αντιληφθούμε και θέματα χρειάζονται βελτίωση. Ένα παράδειγμα, 2.500 ασθενείς μπορεί να εγγράψει πάνω του ένας προσωπικός γιατρός. Είναι αδύνατον να μπορεί ένας προσωπικός γιατρός να ελέγξει 2.500 ασθενείς. Και η ανισότητα που δημιουργείται ποια είναι? Έρχονται νέοι επιστήμονες πίσω, γίνονται προσωπικοί γιατροί, όμως δεν μπορούν να γραψούν πάρα πολύ κόσμο, γιατί θα φύγει κάποιος χωρίς λόγο από τον προσωπικό γιατρό. Οπότε γράφουν 200-300 άτομα και εγκαταλείπουν, γιατί δεν είναι βιώσιμο το να έχεις 200, 300, 400 άτομα στο όνομα σου, με αποτέλεσμα να φεύγουν και να ιδιωτεύουν. Επίσης, η άλλη ανισότητα που δημιουργείται είναι: δεν μπορώ να έρθω ένα γιατρό στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου, της Λευκωσίας, της Λεμεσού, να κάνει 30, 40, 50 χειρουργία, λέω τυχαίους αριθμούς τώρα, τον μήνα, και να αμείβεται στο 1/3 που αμείβεται ο προσωπικός γιατρός. Είναι αυτές οι ανισότητες οι οποίες οθούν γιατρούς να φεύγουν από τα δημόσια νοσηλευτήρια και να ιδιωτεύουν. Επίσης, φωνάζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα ΤΑΕΠ μας. Για χείλιο τέρνα μας και στο νοσοκομείο της Πάφου, το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρατηρείται είναι το τμήμα πρώτων βοηθειών. Εάν ένας προσωπικός γιατρός θα έρθουμε να νομοθετήσουμε και θα έχει έναν μικρό ιατρείο και έναν νοσηλευτή και θα μπορεί να βλέπει τους ασθενείς, τους γυρεγούς που είναι εγγεγραμμένους στο όνομα του, και αν κρίνει ο ίδιος θα τους εστείλει σε κάποιον γιατρό κάποια ειδικότητα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα πηγαίνουν όλοι στο τμήμα πρωτοβοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου, θα πηγαίνουν αρκετοί στους προσωπικούς τους γιατρούς, και έτσι θα υπάρχει και αποσυμφόρηση.
1: Άρα εσείς προτείνετε να υπάρχει αναβαθμισμένος ρόλος των ειδικών γιατρών?
2: Βεβαίως, οι γιατροί μας ήταν παθολόγοι, ήταν γιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια, έκαναν χειρουργία. Τώρα είναι ανενεργοί στην ουσία. Και ξέρεις, υπάρχουν αρκετοί, οποίοι, όχι όλοι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το γιατρείο τους, είναι σε κλινικές στεγασμένοι όπου μπορούν να βλέπουν ασθενείς. Υπάρχουν όμως και προσωπικοί γιατροί, οποίοι έχουν πάρει ανυπάλληλο, τον έχουν βάλει σε ένα γραφείο και μοιράζουν παραπεμπτικά δεξιά και αριστερά. Είναι τούτο που σχεδιάσαμε και δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Γιατί εγκρίμα και για τους ιδίους να μην ασκούν το επάγγελμα τους. Οπότε ο προσωπικός γιατρός είναι πολύ σημαντικός για το γενικό σχέδιο της υγείας και χρειάζεται να είναι ενεργός και πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός του μοντέλου των προσωπικών γιατρών.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είχατε...
2: Να πω, πριν το κλείσουμε αυτό, έτσι κάποια στοιχεία που έχω από το 2024 Οργανισμό Ασφάλισης της Υγείας, ότι με το 24 οι αριθμοί, το 8,5-9% προσωπικών ιατρών αμείβονται από 300 μέχρι 450.000 ευρώ το χρόνο.
1: Μάλιστα. Γίνονται εκατομμυριούχοι οι γιατροί μας, αλλά...
2: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλουμε να στερήσουμε το... Θέλουμε να παράγεται έργο, να γίνει πιο λειτουργικό το Γενικό Σχέδιο Υγείας, να είναι ενεργή, να βοηθούν στα προβλήματα που παρατηρούνται σε άλλους τομείς της υγείας εντός Γενικού Σχεδίου και γενικά όλοι μαζί να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είχατε εμπλακεί έτσι πολύ ενεργά στο θέμα της ανέγερσης νέου νοσοκομείου στην πόλη Χρυσοχούς και επειδή έτσι το παρατηρήσαμε ότι δεν περιλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς οποιοδήποτε κονδύλι, αν αυτό σημαίνει ότι είμαστε ακόμη πολύ μακριά από την εξαγγελία για τη λειτουργία του νοσοκομείου το 2028, κύριε Μπάζαρε.
2: Να σας πω, Κώστα μου, όταν πήγαμε με τον Ηλία τον Μυριάθου, τον αγαπημένο τον φίλο και πρώην συνάδελφο τον Ηλία τον Μυριάθου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας είπε να του δώσουμε ένα μήνα να δει με ποιον τρόπο θα βρεθεί το κονδύλι, γιατί όταν κάναμε τη συνάντηση με τον ΟΚΙΠΗ, ο ΟΚΙΠΗ μας είπε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να μπει σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί δεν έχει το απαιτούμενο κονδύλι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να είμαστε δίκαιοι, μας είπε ότι τα κονδύλια τα οποία βρεθήκαν, τα κονδύλια είναι ευρωπαϊκά κονδύλια, οπότε δεν θα μπουν στον προϋπολογισμό, γιατί θα αντιληθούν από πόρους που έχουμε από την Ευρώπη. Και ο σχεδιασμός ήταν ότι το Σεπτέμβρη θα είχαμε νέα. Δυστυχώς ο Σεπτέμβρης ολοκληρώνεται έτσι, ακόμα δεν έχουμε, οπότε αρχές του Οκτώβρη θα μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες για να μας ενημερώσει και το κεντρικό κράτος, η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για το που βρίσκεται ακριβώς το θέμα του νοσοκομείου της πόλης.
1: Άρα υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία, αν μπορώ να
2: καταλάβω. Υπάρχει προβληματισμός, γιατί δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Φυσικά, εντάξει, μπορεί αύριο που θα ζητήσουμε κάποια ενημέρωση να μας καθησυχάσουν ότι βρισκόμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων, αλλά έχουμε πει ότι από την ημέρα που θα ξεκινήσει θέλει 2 χρόνια να ολοκληρωθεί. Ο πρώτος σχεδιασμός ήταν να παραδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2028, αλλά για να μπορεί να γίνει αυτό θα πρέπει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2026 να μπουν οι θεμελιοί να ξεκινήσουμε.
1: Ναι. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι όνειρο απατηλό ότι μπορεί το κράτος να ολοκληρώσει την ανέγερση ενός νοσοκομείου, έστω και αυτών των διαστάσεων, ενός μικρού νοσοκομείου, σε 2 χρόνια.
2: Αντιλαμβάνεστε όμως, Κώσταμ, ότι όταν το ίδιο το κράτος που έχει τα λεφτά να διαχειριστεί κάνεις δημόσιες τοποθετήσεις και καθορίζει και χρονοδιαγράμματα, οφείλεις να τήρησεις τα χρονοδιαγράμματα. Ναι. Εμείς ως βουλευτές ασκούμε πίεση, ασκούμε έλεγχο. Δεν έχουμε λεφτά εμείς να διαχειριστούμε όπως έχει η τοπική αυτοδιοίκηση ή το κεντρικό κράτος. Οπότε εμάς, ο ρόλος μας είναι να προσπαθούμε αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί να τα υλοποιήσουν, να τα ξεκινήσουν στα χρονοδιαγράμματα που έχουν υποσχεθεί. Επίσης, θα περιμένουμε να δούμε αρχής του Οκτώβρη αν έχουν κάποια ανεξέλιξη και αν όχι, θα αναλάβουμε πρωτοβουλία, θα δούμε πού βρίσκεται όλη η υπόθεση. Έχουμε υποσχεθεί κάτι στους ανθρώπους και οφείλουμε να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παζάρη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
5: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
7: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορον delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Για δύο μήνες, κυρίες και κύριοι, το Κοινοτικό Συμβούλιο του Γουδιού προσπαθεί να πείσει τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς να πληρώσει τα χρέη του διαμερίσματος της Χρυσοχούς για σκύβαλα και για την ίδρευση. Ήταν οφειλές της κοινότητας την περίοδο πριν να ενταχθεί στο Δήμο της Πόλης Χρυσοχούς. Στάθηκε αδύνατο να πιστεί ο Δήμαρχος να πληρώσει αυτό το κονδύλι, παρά το γεγονός ότι του έχουν γίνει σχετικές υποδείξεις τόσο από την Επαρχιακή Διοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Γενικό Ελεγκτή. Αρνείται πεισματικά, όπως έχουμε πληροφορηθεί, να καταβάλει αυτό το ποσό, το οποίο ανέρχεται περίπου πέραν των 50.000 ευρώ. Είχε προειδοποιήσει και μέσα από την εκπομπή μας ο κοινοτάρχης του Χωριού, ο Μάκης Αντωνιάδης, ότι δεν έχει άλλη επιλογή το Κοινοτικό Συμβούλιο από το να κόψει το νερό στην κοινότητα της Χρυσοχούς, αν έχουν δοθεί παρατάσεις. Η τελευταία προειδοποίηση είναι ότι την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, οριστικά θα διακοπεί η ίδρυυση για το διαμέρισμα της Χρυσοχούς. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνιάδη.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Κώστα μου. Να διορθώσω μόνο ένα. Δεν είναι τους τελευταίους 2 μήνες που έχουμε στείλει τα σχετικά περί της υδατοπρομήθειας και το σκυβάλλον στο Δήμο της πόλης Χρυσοχούς. Έχει 2 χρόνια.
1: Δύο χρόνια. Μάλιστα.
2: Έχουμε στείλει αναλυτικά την κάθε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Το οποίο σήμερα ο κύριος Δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς αρνείται να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό. Θέλω να πω δύο έτσι μερικά λόγια σχετικά με τούτο το πράγμα, απλώς για να αντιληφθούν και οι ακροατές και οι Χρυσοχούς. Η προειδοποίηση, αυτή η ανακοίνωση την έχουμε στείλει προχθές την Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Η απάντηση από τον κύριο Γιώτη Παπα Χριστοφή στο σχολείο το δικό μας και στην ανακοίνωση ήταν εντελώς απαξιωτική, για να φέρνει ότι θα στείλει επιστολές στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα στείλει επιστολές στο Γενικό Ελεκτή. Οι επιστολές και του Γενικού Ελεκτή και του Υπουργείου Εσωτερικών, η μία ήταν στις 12 Αυγούστου του 2025 και η άλλη του Γενικού Ελεκτή 16 Ιουλίου του 2025. Mm-hmm. Στην αναφορά, όταν είχα πάει και δώσα 30 Ιουλίου φέτος σαν τελευταία προειδοποίηση ότι πρέπει να πληρώσει ο Δήμος της πόλης τα σχετικά, μου ανέφερε συγκεκριμένα σε μένα, δεν με ενδιαφέρει κόψα των νερών. Αν ένας δήμαρχος δεν τον ενδιαφέρουν οι κατοίκοι του για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά ένας δήμος, τι να πω άλλο, τουλάχιστον οι κατοίκοι της Χρυσοχούς να γνωρίζουν ότι δεν ενδιαφέρει τον δήμαρχο της πόλης η κοινότητα της Χρυσοχούς. Θέλω να αναφέρω σχετικά ότι αυτόν το υπόλοιπο ούτε καν ο κύριος Δήμαρχος εμπήκε στη διαδικασία να το εξετάσει, γιατί λέει για 7,5 χρόνια δεν πληρώνει η κοινότητα της Χρυσοχούς και μείναν τα σκύβαλα και το νερό και ήρθετε σήμερα να το πληρώσουμε εμείς. Η κοινότητα της Χρυσοχούς πλήρωνε, απλώς έχουν συσσωρευτεί από το 17 μέχρι το 25 κάποια υπόλοιπα, είτε τούτον ήταν τα σκύβαλα, είτε τούτον ήταν η υδατοπρομήθεια.
1: Ναι.
2: Πλήρωνε στα μέτρα των δυνατοτήτων μιας μικρής κοινότητας προσφυγικής. Mm-hmm. Υποχρεώθηκαμε σαν σύμπλεγμα που ήμασταν και πριν το 24 με τη μεταρρύθμιση, η μεγαλύτερη κοινότητα. Ήταν εντολές από το Υπουργείο Εσωτερικών, διότι δεν είχε θεσμοθετηθεί τα συμπλέγματα να θεωρείται η μεγαλύτερη κοινότητα να κάνει τη διαχείριση ουσιαστικά του συμπλέγματος. Εμείς σαν κοινότητα γνωρίζαμε τις οικονομικές δυσκολίες της Χρυσοχούς. Δεν θα σταματούσαμε το συμβόλαιο που είχαμε μαζί με το σκυβαλοφόρο ή να αποκόψουμε από μια κοινότητα προσφυγική το νερό το οποίο πλήρωνε, αλλά δεν πλήρωνε τόσα όσα έπρεπε για να καλυφθούν τα έξοδα.
1: Ναι.
2: Εμείς δεν ζητούμε, κύριε Νάνο, να βγάλουμε κέρδος. Είναι το ρεύμα το οποίο έρχεται να πληρώσουμε το αντίστοιχο ποσό που αντιστοιχούσε στο Βουδί, αντιστοιχούσε και στη Χρυσοχού. Είναι το κόστος. Δεν ζητήσαμε, ούτε χρεώσαμε πέραν του κόστους στο Δήμο της πόλης Χρυσοχούς. Επίσης, κύριε Νάνο, μετά το 24 που εντάχθηκε η Χρυσοχού, υπήρχαν πολλά δυσπρακτά, τα οποία ο Δήμος της πόλης εισέπραξε. Έπιασε τα λεφτά ο Δήμος της πόλης, αλλά δεν έρχεται να τα πληρώσει και αρνείται με συνεχώς ότι εγώ δεν τα πληρώ.

0: ηλεκτρισμού και η συμφωνία η οποία υπήρχε με
1: από τον καιρό που ήταν, από τον καιρό που εντάχθηκε η Χρυσοχούς στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, πληρώνονται αυτά τα τέλη?
0: Πληρώνονται σε ποιον? Μας, ναι, μας πληρώνει την υδατοπρομήθεια πλέον από το 24. Η υδατοπρομήθεια των Δήμων εντάχθηκε στον ΕΟΑ.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Ο φίλος ΕΟΑ έχει μας πληρώσει για 2 χρόνια μόνο η υδατοπρομήθεια που παρήχαμε στη Χρυσοχούν 46.600 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και μας τα έχει πληρώσει. Πληρώνει ο ΕΟΑ.
1: Μάλιστα. Άρα, άρα ο ΕΟΑ από τον καιρό που εντάχθηκε στο Δήμο έχει πληρώσει. Αλλά με βάση, με βάση τον νόμο για τη μεταρρύθμιση, αυτό το οποίο θυμάμαι είναι ότι ό,τι χρέη ή ό,τι αποθέματα είχαν οι κοινότητες μεταφέρονται στο Δήμο πλέον.
0: Ακριβώς. Όλα τα ωφελήματα τα οποία απορρέουν από τις κοινότητες που εντάσσονται στο Δήμο, τα επωφελείται ο Δήμος.
1: Μάλιστα.
0: Περίπου είχε εισπράξει ο Δήμος 1,5 εκατομμύριο από τις κοινότητες που ενταχθήκαν στο Δήμο της πόλης Χρυσοχούς, αλλά τις υποχρεώσεις ο κύριος Παπαχριστόφη δεν τις πληρώνει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και οι υποχρεώσεις αλλά και τα ωφελήματα. Αρνείται ότι του είχαμε κάνει ενημέρωση πριν να ενταχθεί η Χρυσοχού ή στο Δήμο της πόλης, στην παρουσία της επαρχιακής διοίκησης τον ενημερώσαμε σχετικά με τούτα και αρνείται ότι έχει ενημερωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν παρόντες και η επαρχιακή διοίκηση, η δημοτική γραμματεία του Δήμου πόλης, διοικητική λειτουργή του Δήμου πόλης, η διοικητικός λειτουργός της κοινότητάς μας και έχει γίνει πλήρης ενημέρωση σχετικά με το υπόλοιπο το οποίο μένει.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς είσαστε αποφασισμένοι την Παρασκευή, έχετε ενημερώσει όλους ότι την Παρασκευή είσαστε υποχρεωμένοι, δεν έχετε άλλο...
0: Δεν έχουμε άλλη επιλογή, κύριε Νάνο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, διότι όταν αρνείται η επιλογή είναι να πάμε στα δικαστήρια και να φάμε 7 με 10.
1: Όχι, η επιλογή είναι να υποχρεώσει το Υπουργείο Εσωτερικών όταν μια τοπική αρχή, ένας δήμαρχος δεν εκτελεί τα καθήκοντά του με τον τρόπο με τον οποίο είναι υποχρεωμένος να τα εκτελεί, μπορεί να επέμβει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή είναι η λύση. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να παρέμβει και να υποχρεώσει τον Δήμαρχο. Αν δεν μπορεί ο Δήμαρχος να ασκήσει τα καθήκοντά του, να πάει σπίτι του.
0: Ακριβώς. Δεν είναι στόχος μας να ταλαιπωρήσουμε τους φίλους από την Χρυσοχούν. Είναι όλοι φίλοι μας, είναι, μεγαλώσαμε μαζί. Δυστυχώς όμως υποχρεωνόμαστε για το πείσμα του Δημάρχου να μην πληρώνει που είναι η υποχρέωση του να πληρώσει αυτόν το ποσό και δεν το πράττει.
1: Πραγματικά διαρωτώ με τι λένε οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι εκεί στον Δήμο, γιατί οι Δήμοι λειτουργούν με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Αν το θέμα έχει εγγραφεί, αν θα συζητηθεί στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Το έχει πάρει καν στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε σχόλιο το οποίο μου αναφέραν Δημοτική Συμβουλή είναι ότι δεν θα το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν το φέρω να λύει και ακόμη να το εγκρίνεται, εγώ δεν θα πληρώσω το ποσό του.
1: Ναι, αλλά μπορούν, μπορεί ο αντιδήμαρχος, της Χρυσοχούς να το θέσει στην πρώτη συνεδρίαση αυτό, εκτός ατζέντα στο ζήτημα αυτό, και να αποφασίσει η ολομέλεια εκεί αν θα συζητηθεί το θέμα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία και μπορεί η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει μια τέτοια απόφαση, και αν δεν εφαρμόζεται η απόφαση από τον Δήμαρχο, τότε επιλαμβάνεται, αντιλαμβάνομαι, και το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά κάποιος πρέπει να επέμβει. Δεν γίνεται να γίνεται αυτή η κατάσταση.
0: Ακριβώς, κύριε Αντωνιάδη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι.
0: Γεια χαρά σας.
1: Γεια χαρά.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Να σας πληροφορήσω ότι σήμερα είναι ορισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης Χρυσοχούς και πρόθεση του Αντιδημάρχου της Χρυσοχούς είναι να θέσει το θέμα προς συζήτηση. Μένει να δούμε αν θα έχουμε άσπρο καπνό σήμερα. Αν δηλαδή η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποφασίσει ή ο Δήμαρχος ο ίδιος θα αποφασίσει ότι θα πρέπει να πληρωθεί αυτό το ποσό για να αποφευχθεί αυτή η ταλαιπωρία των κατοίκων της Χρυσοχούς. Λοιπόν, είναι από χθες, έχουμε φθινοπορεινό σκηνικό. Χθες το βράδυ είχαμε και λίγες βροχούλες στην Πάφο, στην επαρχία μας, και σήμερα το πρωί είχαμε επίσης λίγες βροχές. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο οργανωμένο σύστημα και αν θα συνεχιστούν αυτές οι σποραδικές βροχές που είχαμε από χθες το απόγευμα. Είναι μαζί μας ο μετεωρολογικός λειτουργός να δούμε πώς θα περάσουμε αυτή την εβδομάδα, με τι καιρικές συνθήκες θα περάσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξάνθου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό το σύστημα που μας επηρεάζει, αστάθεια ή κάποιο οργανωμένο σύστημα?
1: Είναι, Κώστα, μια σφήνα χαμηλής πίεσης μας δίνει αυτές τις νεφώσεις. Ευνοείται να έχουμε κάποιες βροχές. Είχαμε και ψες στην Πάφο βροχές και σήμερα το πρωί, όπως έχεις πει. Πήραμε και σε άλλες περιοχές κάποιες βροχές. Θα εξακολουθήσουν να δίνουν κάποιες νεφώσεις, ιδιαίτερα μεσημέρι και μετά, τέτοιου χαρακτήρα βροχές, όχι κάτι έντονο. Θα έλεγα ότι οι τοπικές συννεφιές σήμερα, ιδιαίτερα μεσημέρι και μετά, κυρίως στα ορεινά, θα δούμε κάποιες βροχές. Θα δούμε και στην Πάφο όμως σε σημειωρινές ορεινές περιοχές, όμως όχι κάτι σημαντικό.
0: Ναι. Και θα συνεχιστούν αυτά και τις επόμενες ημέρες ή είναι αυτό το διάλειμμα δύο ημερών?
1: Θα συνεχιστεί κυρίως όμως από αστάθεια βροχές που θα πάρουμε και αύριο Τρίτη και Τετάρτη. Ορεινά, νότιο-ανατολικά, ανατολικά, αστάθεια περισσότερο αύριο Τρίτη και Τετάρτη. Θα δούμε δηλαδή βροχές. Όμως το σκηνικό θα αλλάξει και για εμάς και για την Πάφο από την Πέμπτη, κυρίως Παρασκευή Σάββατο. Υπάρχει μια νέα σφήνα χαμηλής πίεσης, θα μας κουβαλήσει και περισσότερη υγρασία, άρα θα είναι πολύ πιο ευνοϊκές οι συνθήκες. Θα δούμε Παρασκευή Σάββατο τοπικές βροχές και καταιγίδες. Αυτές οι δύο μέρες είναι σημαντικές προς το παρόν στην πρόγνωση, όσον αφορά τα φαινόμενα. Θα μας ρίξει από την Πέμπτη τις θερμοκρασίες, θα δούμε θερμοκρασίες 2-3 έως και 4 βαθμούς κάτω από τις μέσες τιμές, κάτω από αυτές που έχουμε σήμερα, συγγνώμη. Δηλαδή υπάρχει μια πιο δροσερή αέρια μάζα που θα έρθει σε εμάς, πιο ψυχρή, θα μας ρίξει περαιτέρω τις θερμοκρασίες.
0: Θα χρειαστούμε ζακέτα λοιπόν.
1: Το βράδυ ήδη η θερμοκρασία είναι καλή, είναι κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου για τις παράλληλες περιοχές. Την ημέρα η Πάφος κυμαίνεται κοντά στους 27 με 28 βαθμούς. Ενδεχομένως από την Πέμπτη και μετά θα είμαστε κοντά στους 25, θα έλεγα, για την δική μας επαρχία. Το ίδιο θα έλεγα και για το εσωτερικό. Θα είμαστε
0: Άρα μας, ο Οκτώβρης μας αποχαιρετά έτσι με ένα φθινοπορεινό, θα έλεγα, μήνυμα.
1: Ακριβώς. Ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά. Μας έρχεται ο Οκτώβρης. Θα μας δώσει. Πέμπτη, Παρασκευή, οι πρώτες μέρες του μηνός θα μας δίνουν και αρκετές βροχές, πανκύπρια, θα έλεγα. Παρασκευή, Σάββατο κυρίως. Δεν αποκλείται να δούμε κάποια προειδοποίηση αυτές τις μέρες. Πολύ νωρίς φυσικά για να το πούμε από σήμερα. Θα δούμε πώς θα γυλήσει η πρόγνωση. Προς το παρόν, να λέμε ότι από την Πέμπτη θα πέσουν οι θερμοκρασίες. Θα υπάρχει μια σφήνα χαμηλής πίεσης εκ νέου που θα μας δώσει βροχές και καταιγίδες. Ό,τι φαινόμενα πάρουμε σήμερα, αύριο Τρίτη και Τετάρτη, θα είναι κυρίως φαινόμενα από αστάθεια, ιδιαίτερα αύριο Τρίτη και Τετάρτη. Άρα η δική μας επαρχία δύσκολο να πάρει σημαντική βροχή. Πιο σημαντικό να πούμε ότι από την Πέμπτη και κυρίως Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα αλλάξει το σκηνικό.
0: Μάλιστα. Με περισσότερες βροχές και ένα πιο οργανωμένο σύστημα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή είμαστε διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Σεπτέμβρη, μπορούμε να πούμε ότι ξεπεράσαμε το 100% της βροχόπτωσης. Πού είμαστε?
1: Είμαστε, το ξεπεράσαμε κατά πολύ για το Σεπτέμβριο. Είμαστε κοντά στο 170% για το μήνα του Σεπτέμβρη. Πολύ καλή συγκομιδή. Φυσικά μιλάμε για ένα όχι πολύ όμβρο μήνα. Αυτό σημαίνει πήραμε βροχές, είμαστε σε ποσοστά καλά. Η ποσότητα βροχής είναι πολύ καλή για το μήνα Σεπτέμβρη φυσικά. Γενικά όμως είναι μια χρονιά και εξακολουθεί η χρονιά αυτή να κυμαίνεται σε εξαιρετικά καλά επίπεδα. Και ευελπιστούμε Οκτώβρης να, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε στους πολύ ομβρούς μήνες μας, από τον Οκτώβρη, Νιόβρη και μετά, εκεί θέλουμε να πάρουμε τα ποσοστά τα καλά. Εκεί είναι οι μήνες που μας δίνουν περισσότερη απόδοση βροχής. Εκεί θέλουμε να έχουμε καλές βροχές. Τώρα, ό,τι και να πάρουμε, παίρνουμε βροχές, όμως αυτή η συγκομιδή δεν έχει αντίκτυπο στην ποιότητα φραγμάτων. Από τον Νιόβρη, κυρίως Οκτώβρη, Νιόβρη και μετά, οπότε θα αρχίσουν και οι πολύ ομβροί μήνες του έτους μας, να εκεί θέλουμε να πάρουμε καλή συγκομιδή. Τα μηνύματα Κώστα είναι θετικά.
0: Ναι, ήθελα να πω αυτό, ότι σε αυτή την μακροπρόθεσμη πρόβλεψή σας, έτσι, τι μπορούμε να πούμε?
1: Τα μηνύματα είναι θετικά. Υπάρχουν ευνοϊκές καταστάσεις και φέτος να πάρουμε καλές βροχές. Δεν ξέρω αν, και κανείς δεν ξέρει, να είμαστε ειλικρινείς, σε ποιο επίπεδο αυτό το καλά είναι, δηλαδή αν θα είμαστε σε επίπεδο περσινό. Εγώ υπολογίζουμε με βάση την κλιματολογία, τη σταλιστική, θα είμαστε σε καλά επίπεδα, όχι όμως τα επίπεδα που είχαμε πέσει. Έχω αυτή την εντύπωση. Φυσικά, κανείς, και το εννοώ κανείς, δεν μπορεί να ξέρει, ιδιαίτερα στη δική μας περιοχή, πώς θα κυλήσει ο καιρός, ακόμα και τα εποχικά μοντέλα.
0: Ναι, και θυμάμαι κάπου, μας λέγατε κάποτε ότι είχαμε ένα σύστημα το οποίο φαινόταν ότι επηρεάζει την Κύπρο, αλλά δεν επηρέαζε τις περιοχές, δεν έβρεχε δηλαδή εκεί που χρειαζόμασταν να βρέξει. Μπορεί να έβρεχε στη θάλασσα, στις παράλληλες περιοχές που χάνονταν αυτό το νερό και δεν κατέληγε στα φράγματα. Υπάρχει δηλαδή ακόμα και μια τέτοια μετακίνηση, μικρή μετακίνηση συστημάτων.
1: Γενικά η περιοχή μας, Κώστα, είναι πολύ ευμετάβλητη, και αν κάποιος προσπαθήσει να κάνει μια εικασία ή μια πρόγνωση, πρόβλεψη για το πώς θα είναι ο χειμώνας, δεν μπορεί, οποιοδήποτε δεν μπορεί. Και ακόμη και τα εποχικά μοντέλα δεν μπορούν να μεταφράσουν αυτή την κατά πολλές φορές χαοτική κατάσταση της ατμόσφαιρας, δεν μπορεί να τη μεταφράσουν. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Να υπενθυμίσω απλά ότι η εποχική πρόγνωση για τον φετινό χειμώνα που πέρασε ήταν απλά λίγο πάνω από τις μέσες τιμές. Και είμαστε πολύ πιο πάνω από τις μέσες τιμές. Ναι. Άρα υπάρχει μία τάση. Την τάση περισσότερο είναι καλό να βλέπουμε παρά το τι μας λέει ακριβώς μία πρόγνωση. Και η τάση είναι να έχουμε καλή χρονιά, να έχουμε καλές βροχές, και μακάρι να έχουμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Από εκεί και πέρα κρατάμε το ότι η φετινή χρονιά θα είναι πολύ διαφορετική με την περσινή. Με την έννοια ότι η υγρασία του υδάτου πλέον είναι αυξημένη. Ό,τι βρέχει πλέον θα κατεβαίνει σε φράγματα. Και αυτό είναι το θετικό.
0: Ναι. Θερμοκρασιακά, δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι προηγούμενο, αν είναι σύνηθες αυτό το οποίο βιώνουμε αυτόν τον χρόνο. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι σχετικά σπάνιο φαινόμενο αυτό το οποίο βιώσαμε ή και βιώνουμε τώρα?
1: Θα έλεγα, Κώστα, ότι είναι οι χρονιές που θα έπρεπε να είναι οι κανονικές για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Είμαστε κοντά στις τιμές της εποχής. Βιώνουμε ουσιαστικά μία χρονιά που βίωναν στα προηγούμενα χρόνια οι πιο παλιοί, οι προηγούμενες γενιές. Μία κανονικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ίσως και πιο πάνω από τα κανονικά όμως, μία κανονικότητα όσον αφορά βροχές, όσον αφορά θερμοκρασία, όσον αφορά γενικά τον καιρό. Αυτό το οποίο εμείς μάθαμε να ζούμε τις τελευταία ιδιαίτερα δεκαετία είναι αυτές οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αυτές οι άνοβρες χρονιές, που αυτό δεν είναι στα κανονικά για την Κύπρο. Αυτό είναι το οποίο τονίζεται στην κλιματική αλλαγή στη δική μας περιοχή. Είναι αυτές οι αλλαγές που αποτελούν πλέον τον κανόνα. Και σας είμαστε ειλικρινείς, αυτός είναι ο κανόνας, και ας μην ξεκινιόμαστε με τη μία χρονιά, μία-δύο καλές χρονιές θα έχουμε, κάθε τόσο σίγουρα θα έχουμε. Αυτό ο οποίος είναι όμως ο κανόνας τα τελευταία 10-20 χρόνια είναι το αντίθετο, αυτό το οποίο λες. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αντίθετα άνομπρες χρονιές. Αυτός είναι ο κανόνας γενικά στην Κύπρο, και αυτό μας έχει δώσει ως αποτέλεσμα η κλιματική αλλαγή στη δική μας περιοχή. Ας απολαμβάνουμε όσο μπορούμε περισσότερο και ας εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο αυτές τις εξαιρέσεις, όπως ήταν η φετινή χρονιά. Μακάρι να είναι και η επόμενη που έρχεται αυτή, και μακάρι να συνεχιστούν αυτές οι εξαιρέσεις. Έχω την εντύπωση ότι όμως πρόκειται για εξαιρέσεις, και αυτό να το εμπεδώσουμε. Απλά με μία εικόνα στα φράγματα να δούμε κάποτε αυτές οι χρονιές μας έδινε να το είχαμε πει ξανά, πληρώνεται 100%.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον αυτές οι χρονιές δεν είναι ικανές να μας δώσουν και αυτή είναι η πληρότητα.
0: Μάλιστα. Διευκρινίστε μου κάτι, επειδή ήδη έχει ανακοινωθεί η ονοματοδοσία αυτών των κακοκαιριών που θα έχουμε το 26-27 και έχουν φέρουν τα ονόματα όπως Φιλίπα, Γλάφκος και Μορφέας, πώς θα πω, εσείς συμμετείχατε σε αυτή τη διαδικασία, προτείνατε δηλαδή κάτι?
1: Ναι, εννοείται ότι υπήρχε μια ομάδα λειτουργών εδώ στο τμήμα, ένας από αυτούς ήμουν και εγώ που προτείναμε ονόματα για αυτήν.
0: Τι προτείνατε, το Φιλίπα προτείνατε?
1: Εγώ πρότεινα το όνομα της γυναίκας μου, Έλενα, το όνομα της μητέρας μου, Συνοβία. Φυσικά θα πρότεινα αυτά τα δύο ονόματα.
0: Τις κόρες σας όχι ακόμα, έτσι?
1: Τις κόρες μου όχι ακόμα. Θα μπορούσα να το προτείνω σε επόμενες λίστες. Έχουν κατακτηστεί λίστες από το 21. Τα ονόματα αυτά έχουν δοθεί από το 21, πάρα πολλά ονόματα. Και έχουμε κάνει λίστα για κάθε χρονιά. Ήταν με βάση το γλωσσικό ιδίωμα της χώρας, κυρίως μέσω όρο τρισύλλαβες είναι οι λέξεις. Έβηχες για όλες τις χώρες, και Ελλάδα και Κύπρο και Ισραήλ, με απότερο σκοπό την πιο άμεση επικοινωνία με το κοινό. Ακούγοντας ένα όνομα, κάποιος θα ανατρέξει να δει τι είναι αυτό το όνομα, τι είναι αυτός ο καιρός που έρχεται. Παρά να μιλάμε με μετεωρολογικά στοιχεία και παραμέτρους που πολλές φορές για κάποιους είναι δύσκολα, προσπαθούμε και εμείς στο λόγο μας πολύ πιο απλά να μεταφέρουμε αυτό το οποίο βλέπουμε μπροστά μας, να γνωρίζει ο κόσμος. Η μετεωρολογία είναι μια επιστήμη των μαθηματικών, φυσικής, με πάρα πολλούς χάρτες, πάρα πολλά μαθηματικά. Αυτό το οποίο πολλές φορές νομίζουμε ότι βλέπουμε στο κινητό μας, χρωματάκια, βροχής, θερμοκρασίας κτλ. Είναι πολύπλοκες μαθηματικές εξώσεις τις οποίες έχουμε σπουδάσει και δουλεύουμε με αυτές παρά με τα χρωματάκια. Άρα προσπαθούμε και εμείς να μεταφέρουμε στον κόσμο πολύ πιο απλά. Και ένας από τους τρόπους είναι και αυτό. Δηλαδή να πιο άμεσα να επικοινωνούμε με ένα όνομα για ένα καιρικό σύστημα, παρά να μιλάμε για χαμηλή πίεση ή σφήνα χαμηλών πιέσεων, που για πολλούς αυτά δεν ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξανθού. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Είμαστε, κυρίες και κύριοι, 25 λεπτά πριν από τις 8. Θα καλημερίσουμε τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή ΠΑΦΟΥ και εκπρόσωπο τύπου, τον Μιχάλη Νικολάου, ο οποίος είναι στο αρχηγείο. Είχε ανακοινωθεί από χθες ότι θα γινόταν μια σύσκεψη σήμερα στο αρχηγείο για να εξετάσουν τα μέτρα μετά από στα κρατητήρια, μετά την απόδραση που είχαμε του 19χρονου, ο οποίος μετά από 24 ώρες εντοπίστηκε και συνελήφθη. Αλλά υπάρχει ένα θέμα. Με όλες αυτές τις επιχειρήσεις που κάνει η αστυνομία κάθε βράδυ και τις συλλήψεις που κάνει, δεν έχει πού να τους βάλει. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νάνο, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Στην ΠΑΦΟ έχει πολύ καιρό να ακούσουμε για απόδραση, είναι αλήθεια, από τα κρατητήρια, αλλά είχαμε περιστατικά τα προηγούμενα χρόνια. Μας πήραν τα κλειδιά, μάλιστα, σε μια περίπτωση και έφυγαν.
1: Κώστα, δεν ξέρω να το σχολιάσω περαιτέρω αυτό. Μόνο που το λες με τρομάζει. Ό,τι και συμβαίνει, θεωρώ ότι λαμβάνουμε τα σωστά μέτρα φύλαξης ώστε να αποφύγουμε αυτό το ενδεχόμενο. Και είναι, τέλος πάντων, ό,τι και συμβαίνει, ελπίζω να μην έχουμε παρόμοιες συνθήκες, παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Περί αυτού του θέματος.
0: Ναι, λοιπόν, είχαμε αρκετά, θα έλεγα, και το Σαββατοκύριακο, αρκετές επιχειρήσεις της αστυνομίας. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Εντάξει, να ξεκινήσουμε από τις δύο επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Η μία αφορούσε την πάταξη της συγχωρήπανσης και διενεργήθηκε κατά το βράδυ της Παρασκευής. Καταγγέλθηκα συνολικά 5 υποστατικά κατόπιν από 11 ελέγχους που είχαν γίνει, σε 2 όμως περιπτώσεις που πρόκειται για υποστατικά στην οδό Αγίου Αντωνίου, δεν το κρύβουμε, όπου υπάρχει αρκετή χορύπανση και πρόκειται για υποστατικά τα οποία παρανομούν τακτικά. Δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, ερευνήθηκαν τα υποστατικά και κατασχέθηκαν διάφορα όπως ηχεία, μίξερ ήχου, multiplayer, ενισχυτή ήχου. Οι δε ιδιοκτήτες κλήθηκαν για να κατηγορηθούν γραπτός για να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου.
0: Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, αντιλαμβάνομαι, που έχετε προχωρήσει και σε κατασχέσεις από τα ίδια κέντρα αναψυχής, φέρνουν καινούργια μηχανήματα, τους τα δίνετε πίσω, τι γίνεται δηλαδή?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν δίνονται πίσω τα
0: κατασχεθέντα.
1: Ο άλλος εξοπλισμός που έχει παραλυθεί σε όλες τις επιχειρήσεις αποτελούν τεκμήρια στις διερευνόμενες ήδη κατακορυμμένες ενώπιον δικαστηρίου υποθέσεις και αναμφίβολα η διάθεσή τους θα κριθεί από το δικαστήριο μετά που θα εκδικαστεί η υπόθεση εναντίον της. Εμείς δεν τα αντιστρέφουμε, είναι ορατόν, όπως το έχετε αναφέρει, ότι αντικαθίστονται με καινούργια, το πιο πιθανό. Αυτά που κατάσχονται παραμένουν ως τεκμήρια και διατίθενται αναλόγως των οδηγιών του δικαστηρίου μετά την εκδίκαση των υποθέσεων.
0: Δεν μπορείτε εσείς να πάρετε από τη στιγμή που κάποιο κέντρο αναψυχής μία, δύο, τρεις φορές υποπίπτει σε αυτό το αδίκημα, δεν μπορείτε να πάρετε μέτρο να το σφραγίσετε, να το κλείσετε?
1: Ναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα τύχει μελέτης και ίσως και γνωμάτευσης από νομική υπηρεσία, ώστε να δούμε τι άλλα μέτρα μπορούμε να λάβουμε εναντίον αυτών των προσώπων που συνεχίζουν να παρανομούν επανελειμμένως. Είναι κάτι το οποίο θα τύχει μελέτης, κύριε Νάρ.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο, η δεύτερη επιχείρηση.
1: Η δεύτερη επιχείρηση, η οποία ενεργήθηκε χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας από μέλη της τροχέας ΠΑΦΟΥ, με τη βοήθεια και άλλων μελών της αστυνομικής διεύθυνσης, σκοπό είχε την πάταξη των παρανομιών που διαπράττονται από χρήστες των συσκευών κινητικής προσωπικότητας, τα γνωστά σκούτερ. Συνολικά έχουν καταγγελθεί 34 πρόσωπα, κύριε Νάνο, καθώς και 3 ιδιοκτήτες τέτοιων υποστατικών που νοικιάζουν τις συσκευές, οι οποίοι επέτρεψαν σε ανήλικους ώστε να και όταν λέω ενήλικους εννοώ πρόσωπα κάτω των 17 σύμφωνα με νομοθεσία, στους οποίους φαίνεται να ενοικίασαν τέτοιου είδους συσκευές και τους επέτρεψαν να χρησιμοποιούν. Είναι ένα είδος αδικήματος που αντιλαμβάνεστε, σας το έχω ξαναπεί, είναι το κάπως το φρούτο της εποχής, η χρήση των συσκευών αυτών, οι οποίες υπάρχουν κάποιες πρόνοιες στην νομοθεσία που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται, όπως η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται σε κάποιους δρόμους που πρέπει να καθορίσει η επαρχία.
0: Είναι καθορισμένοι αυτοί οι δρόμοι, κύριε Νικολά?
1: Δεν έχουν καθοριστεί. Είναι η νομοθεσία προνοεί σε δρόμους που θα καθορίσει η ατοπική αυτοδιοίκηση και το μέγιστο όριο ταχύτητας είναι 25 χιλιόμετρα. Περαιτέρω υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, δεν υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι ως γνωστόν, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτές τις συσκευές. Αντιλαμβάνεστε ότι και η διακίνηση είναι εντός πόλης, εγκυμονεί κινδύνους για όλους τους οδηγούς.
0: Την περασμένη εβδομάδα, το Σάββατο μάλλον, χάσαμε ένα 16χρονο παιδί που είχε τραυματιστεί τον Αύγουστο με σκούτερ. Ναι. Παρασύρθηκε από μεθυσμένο οδηγό, δυστυχώς. Είναι πραγματικά καθημερινά μας λένε άνθρωποι που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγοί, ότι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα τέτοιο δυστύχημα.
1: Είναι γεγονός αυτό που λέτε, κύριε Νάνο. Η αστυνομία, γενικά όχι μόνο η αστυνομική διεύθυνση Πάφου, προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού να πατάξει αυτού του είδους το τροχαίο αδίκημα σε συνάρτηση και με τα υπόλοιπα τροχαίες παραβάσεις, ώστε για πάντοτε με σκοπό την πρόληψη των σοβαρών τροχαίων οδικών συγκρούσεων και να είστε σίγουροι ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Λοιπόν, περνούμε στα υπόλοιπα. Εντάξει, είχαμε την περιβόητη υπόθεση της Παρασκευής τη νύχτα, όταν μέλη του Λαμού Πάταξης Λαθροθυρίας της μηχανοκίνητης μονάδας άμεσης δράσης γνωστής ως ΜΑΔ, κατόπιν παρακολούθησης που διενήργησαν τα μέλη στην περιοχή μεταξύ των χωριών Ανδρολίκου και νέων χωριών, εντοπίστηκε όχημα να οδηγείται ύποπτα, να καταδιώκει θύραμα και συγκεκριμένα λαγών. Ανακόπηκαν. Εντός του αυτοκινήτου υπήρχαν δύο αδέρφια, ηλικίας 21 και 23 ετών, κάτοικοι χωριού της περιοχής. Εντός του οχήματος τους υπήρχαν πλήρη και διηγετικά φυσίγγια, καθώς και άλλα φυσίγγια τα οποία ήταν ήδη χρησιμοποιημένα, πυροβολημένα. Συνελήφθηκα για το αυτόφορο αδίκημα της παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών. Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία τους, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός κτηνών εντός θαλάμου, καθώς και άλλα αντικείμενα τα οποία η κατοχή τους απαγορεύεται, όπως συσκευές μετάδοση ήχου, παγίδες για παγίδευση θυράματος, ανιχνευτές μετάλλων, συσκευή εκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία όλα αυτά έχουν παραληφθεί και αναμένεται τα πρόσωπα αυτά, τα οποία τελούν υποκράτηση δυνάμει διατάγματος του δικαστηρίου για δύο μέρες, να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε αυτή την περιοχή είχαμε και αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Δεν ξέρω αν...
1: Είναι στα υπόψη μας. Είναι κάτι το οποίο διερευνούμε. Είναι στα υπόψη μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τελειώνοντας, αναφέρω ότι υπήρξαν ακόμη δύο περιπτώσεις απάτης μέσω διαδικτύου, και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για Ελληνοκύπριους ηλικίας 32 και 40 ετών. Έλαβαν στο κινητό μας τηλέφωνο μήνυμα για απλήρωτων εξώδικων, ακολούθησαν το σύνδεσμο, προχώρησαν στην αποκάλυψη των τραπεζικών των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού. Στη μία περίπτωση απόλυσαν ο 32χρονος 4.000 ευρώ, κύριε Νάνο. Στη δεύτερη περίπτωση είναι 40χρονη Ελληνοκύπρια, το χρηματικό ποσό των 13.600 ευρώ. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, κύριε Νάνο, το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, ότι αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε θα πρέπει να είμαστε...
0: Είναι απίστευτο ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που πείθονται...
1: Δυστυχώς, μήνυμα στην περιπτώσει αυτές ήταν μήνυμα για πλήρωτο εξώδικο, και το τραγικό είναι ότι αποκαλύπτουν τα δεδομένα, τα στοιχεία των τραπεζικών του λογαριασμού, με αποτέλεσμα να χάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Ελπίζω, θα το λέμε κάθε εβδομάδα, κύριε Νάνο, και στην εκπομπή σας και σε άλλες εκπομπές που καλούμαστε ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ελπίζομαι σύντομα επιτέλους να εκλείψει αυτό το φαινόμενο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολάου. Καλημέρα.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Γεια.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Να παραμείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς χθες το βράδυ είχαμε τη σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας και τροχαία αδικήματα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της αστυνομίας χθες βράδυ ανακόπηκαν για έλεγχο συνολικά 594 οχήματα και ελέγχθηκαν 751 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα διενεργήθηκαν 36 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας κατά τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Στους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν έγιναν 343 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 4 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 111 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 122 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες, καθώς και 5 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με 3 θετικά αποτελέσματα. Τα ξημερώματα είχαμε επίσης φωτιά σε ένα γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων γύρω στις 2 και 18 λεπτά τα ξημερώματα. Λήφθηκε πληροφορία στις αρχές για φωτιά σε γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων στη Λάρνακα. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία κατέσβεσαν την φωτιά. Έξω από το υποστατικό βρίσκονταν 3 αυτοκίνητα τα οποία υπέστησαν ζημιές άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, ενώ μέσα στο υποστατικό υπήρχε ηλεκτρικό ποδήλατο και προσωπικά αντικείμενα του 52χρονου ιδιοκτήτη του υποστατικού, τα οποία καταστράφηκαν. Περαιτέρω εξετάσεις για τα ακριβή αίτια της φωτιάς θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί από την αστυνομία, την πυροσβεστική και την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία. Η υπόθεση εξετάζεται από το ΤΑΕ Λάρνακας.

0: Έχουμε και αθλητική επικαιρότητα. Λετωνία-Κύπρος είναι το παιχνίδι σήμερα για το Nations League. Η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στη Ρίγα τη Λετωνία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Οι διεθνείς μας και ο Άκης Μάντζιος είναι έτοιμοι για τη σημερινή αναμέτρηση, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να τονίζει στη συνέντευξη τύπου πως η ομάδα πρέπει να αφήσει πίσω της το αρνητικό αποτέλεσμα της Πρεμνή απέναντι στο Μαυροβούνιο και να βγάλει αντίδραση διεκδικώντας τη νίκη. Το κλίμα στην αποστολή παραμένει θετικό, με όλους να γνωρίζουν τη σημασία της αναμέτρησης. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ραδίτης Τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, ο οποίος στην τελευταία προπόνηση ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και έμεινε οριστικά εκτός αποστολής. Δεδομένα εκτός είναι και ο Σέλης, ο οποίος παρέμεινε στην Κύπρο λόγω τραυματισμού. Όσον αφορά την ενδεκάδα, οι περισσότερες θέσεις έχουν κλειδώσει, με το μοναδικό ερωτηματικό να αφορά το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Τσάρουλα διεκδικεί τη φανέλα του βασικού από το ΣΥΚΙ, με τον Μάντζο να παίρνει τις τελικές του αποφάσεις λίγο πριν από τη Σέντρα. Η πιθανή ενδεκάδα της εθνικής μας είναι Φαμπιάνο, Μαλεκίδη, Σωτηρίου, Παναγιώτου, Τσάρουλα, Ισίκης, Ανδρέου, Κυπριανού, Κάστανος, Έντουαρτς, Τζονής και Πίτας. Διαιτητές είναι ο Μίχαλ Οτσένας από τη Σλοβακία, πρώτος διαιτητής ο Άνταμ Γέκελ επίσης από τη Σλοβακία, βοηθός επίσης από τη Σλοβακία. Στο VAR είναι ο Μάρτιν Ντόχαλ από τη Σλοβακία και στο AVR ο Λούκας Φέντριχ από την Ελβετία. Είχαμε χθες την εκπληκτική νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Εκτός έδρας η Ελλάδα κέρδισε με 1-0 την Γερμανία. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελλάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εμφανίστηκε απόλυτα ρεαλιστής μετά το ιστορικό διπλό της εθνικής Ελλάδας στη Γερμανία, τονίζοντας ότι οι νίκες με Αγγλία και Γερμανία αυξάνουν τις προσδοκίες, αλλά δεν σημαίνουν αυτόματα αλλαγή επίπεδου. Μίλησε για πειθαρχία, σωστή διαχείριση, ψυχολογία και το στίγμα της νέας γενιάς που χτίζει η ομάδα. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής της εθνικής ομάδας στην Ελλάδα. Υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια τις επόμενες ημέρες, τα οποία θα δώσουν σε αυτό το παράθυρο του Nations League η εθνική ομάδα της Ελλάδας. Να δούμε λοιπόν, για την ώρα είναι πρώτη στον όμιλο με 6 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 και τελευταία είναι η Σερβία. Αυτά λοιπόν και για την αθλητική σας ενημέρωση. Εδώ φτάσαμε στο τέλος των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, και δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από άλλη μια μέρα στην καθημερινότητά σας, γιατί...
1: Κοιτάς τι κάνει η Μέλανη και δεν ξέρω αν αρθρώνεις.
0: Δεν ξέρω καν τι λέω, απλά κοιτάζω το κοινό της Μέλανης, σαν έχει προετοιμαστεί.
2: Εγώ μια χαρά είμαι προετοιμασμένη, είμαι χαρά... πάντα προετοιμασμένη. Εντάξει.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, άλλη μια υπέροχη μέρα κοντά σας με Μέλανη Μιλένοβα. Με Τόλια Γερακόπουλο.
0: Με Στάθη Μπόγδανο. Και... πάμε να ακούσουμε μουσικάρες έτσι για να ξεκινήσουμε δυνατά. Και
1: ελπίζω να έχετε φέρει την άσκηση σήμερα.
0: Ναι, εννοείται.

0: πατώντας.
1: Μελανή, θέλεις να πεις στον κόσμο που θα βρεις στα social media αυτή την καταπληκτική εκπομπή?
2: Θα μας βρείτε στα πολύ όμορφα ευπαρουσία στα social media μας. Στο υπέροχο Instagram θα μπείτε μέσα και θα πατήσετε Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
1: Την είδες να πίνει κάτι πριν ξεκινήσουμε?
0: Από την πιωμένη Μελανή. Ακούσατε τα social media της εκπομπής.
2: Δεν τελείωσα. Και θα δείτε στο στην υπέροχη σελίδα μας που θα δείτε ένα cover με Μπουρμπουλήθρες γαλάζιο.
0: Είμαι η Μέλανη και μόλις τελείωσα. Μέλανη, τελείωσες?
2: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Για πες.
2: Radio Show, μην το ξεχνάτε, εκεί θα μας βρείτε.
0: Αυτό ήταν.
2: Αυτό ήτανε.

0: επιστρέψαμε μπουρμπουλ ηθροπαρέα κοντά σας και σας έχω tips για να καθαρίσετε πάρα πάρα πολύ εύκολα τι...
1: Το σπίτι,
2: το στόμα σας.
0: Όχι, κάτι πολύ συγκεκριμένο που είναι πολύ δύσκολο να το καθαρίσεις.
2: Τα μπαλκόνια.
0: Όχι.
1: Την τουαλέτα.
2: Την βεράντα.
0: Τον καναπέ.
2: Τον καναπέ.
0: Ναι, γιατί στον καναπέ τώρα λες θα βάλω απορρυπαντικό, θα κάνει έναν λεκέ. Γιατί όχι όλοι οι καναπέδες μπορούν να βγάλουν τα καλύματα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Άμα δεν έχεις κάλυμα, τι θα το κάνεις στον καναπέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
0: Κι όμως είμαι εγώ εδώ.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Θα λοιπόν, λιτώσουμε ακούστε. Το βιολογικό καθαρισμό, δηλαδή με αυτό που θα
0: ναι,
1: πεις τώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους με αυτό που θα πεις τώρα. Πες μας, Μέλανη, βοήθησε λίγο ακόμα στην ενεργεία σε αυτή τη χώρα. Κλέφτες να γίνουν δηλαδή άνθρωποι που κάποιοι επέλεξαν αυτό το επάγγελμα για να καθαρίσουν το δικό σου σπίτι. Άμα να το κάνεις μόνη σου, ντροπή σου.
1: Ντροπή σου, Μέλανη, αλλά.
2: Ντροπή σου, που δεν κατάλαβες ποτέ τι έχουν καθαρίσει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, υπάρχουν όμως και άνθρωποι που οικονομικά δεν μπορούν να.
2: Ντροπή σου και πάλι.
0: Δεν μπορούν. Για αυτούς τους ανθρώπους εγώ θέλω να τους βοηθήσω. Που μπορεί να είναι σε μια δύσκολη περίοδο μετά τις διακοπές.
1: Να πάνε στην τράπεζα, να πάρουν ένα καθαροδάνιο.
0: Ένα καθαροδάνιο.
2: Ένα καθαροδάνιο. Δηλαδή ήξερες να πας διακοπές να πίνεις τα κοκτέιλ το ένα πίσω από το άλλο. Ήξερες να πηγαίνεις βαρκάδες και να μουλούζες τα αντιλιακά και να ψεκάς τη μούρση με 15 ευρώ με πιεσμένο νερό. Και τώρα δεν έχεις 15 ευρώ να δώσεις να σου καθαρίσουν τον καναπέ.
1: Δεν κάνει 15, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Και δεν κάνει 15.
1: Ναι.
2: Εντάξει, 105.
0: Λοιπόν, για αυτούς που θέλουν να καθαρίσουν τον καναπέ, μόνοι τους ναι. θα πάρουν μία ταμπλέτα για πλήσιμο πιάτων.
1: Ναι.
0: Ταμπλέτα, έτσι. Αυτό το.
1: Ναι.
0: Ταμπλέτα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: κανονική.
1: Ναι, ναι.
0: Τη βάζεις σε ένα μπολ. Βάζεις πολύ ζεστό, βραστό βασικά νερό.
2: Και λίγο μέλι.
0: Το ανακατεύεις. Σταμάτα. Το ανακατεύεις και βάζεις λίγο ακόμα κρύο νερό. Και γίνεται έτσι λευκό. Ωραία, ναι, ωραία. Ναι. Βάζεις μια πετσέτα μέσα, τη μουλιάζεις καλά. Mm. Με παρακολουθείτε μέχρι εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: είναι το πιο σημαντικό σημείο.
2: Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Ναι.
0: Παίρνεις το καπάκι της κατσαρόλας.
2: Ναι.
0: Και το τυλίγεις με την πετσέτα. Και από εκεί που κρατάς το καπάκι της ναι, κατσαρόλας, ναι. πας μαζί με την πετσέτα, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πας στον καναπέ σου και αρχίζεις και τρίβεις. Αυτό. Και καθαρίζει.
1: Δηλαδή πρέπει να χαλάσουν την κατσαρόλα.
0: Δεν σου φορέμα, το καπάκι σου πάνε να πάρεις και την πετσέτα.
2: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και θα γυρίσω να το κάνω λίγο visualization.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: γιατί έχω κάποια κενά.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλής και πάλι κοντά, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ τώρα εμείς πρέπει να συζητήσουμε και να αναλύσουμε την πρόταση με την οποία η Μέλανη μας υπέδειξε για το πώς μπορούμε να καθαρίσουμε τον καναπέ μας χωρίς να καλέσουμε το συνεργείο και το συνεργείο αυτό να χάσει τη δουλειά του.
1: Έτσι,
0: γιατί η Μέλανη επέλεγε
2: και να πεινάσουν τα παιδάκια τους.
0: Ναι, έτσι, γιατί η Μέλανη.
1: Γιατί μια οικογένεια μπορεί να μην έχει χρήματα για να πάρει ολόκληρο συνεργείο.
0: Ναι, αλλά περίμενε, λες,
2: να αγοράσει τότε. Να αγοράσει κάλυμα, Μέλανη, αν δεν έχει λεφτά για συνεργείο.
1: Μια οικογένεια μπορεί να μην έχει πάει καν διακοπές.
0: Άρα δεν χρειάζεται καθαρίσμα ο καναπές.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν έλυσαν.
2: Γιατί είπε να καθαρίσουμε τον καναπέ όταν γυρίσουμε από διακοπές. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τεχνικά προβλήματα.
1: Δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Εσείς δεν καταλαβαίνετε.
2: Ωραία. Έβαλα μέσα στο χλιαρό νερό την πετσέτα και απορρόφησε στην ουσία την ταμπλέτα από το πλυντήριο πιάτων. Σωστά.
1: Ναι, πρώτα βάζει ζεστό νερό και μετά
2: μωρέ,
1: χλιαρό.
2: Ναι.
1: Να τα λέμε.
2: Έχουν βάλει ζεστό και χλιαρό. Οπότε υπάρχει χλιαρό νερό με στη λεκάνη και μια πετσέτα που έχει μουλιάσει και έχει απορροφήσει το απορρυπαντικό.
1: Ακριβώς.
2: Στην ουσία το βάζεις στο καπάκι της κατσαρόλας για να είναι μεγαλύτερη επιφάνεια της πετσέτας.
1: Και για
2: να
1: μπορείς να το κρατάς καλά. Ναι. Γιατί ουσιαστικά το καπάκι τεντώνει την πετσέτα και εσύ έχεις από κάπου να το κρατήσεις. Δηλαδή
2: στην
1: δεν θα κάνει
2: αγκαλιάζεις
1: αυτό.
2: Με την πετσέτα το καπάκι.
1: Ακριβώς.
2: Και το πιάνεις από πάνω.
1: Το
2: πετσέτα
1: από
2: και
1: πάνω,
2: χερούλι.
1: Ναι, και τρίβεις τον καναπέ.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Δεν είναι δύσκολο.
2: Καλά, δεν είναι ούτε επιστήμη. Απλά είναι κάτι.
1: Πολύ
2: θα το
1: δοκιμάσω
2: εύκολο. Να ξέρεις, Μέλανη, με έχεις βάλει τώρα στην
1: τρίζα. Δεν θα πάρεις καθαριστήριο.
2: Θα το κάνω γιατί ξέρω ότι θα γίνει χάλια και μετά θα πάρω το καθαριστήριο να έρθει να μου καθαρίσει τον καναπέ από τα χάλια που έκανα και θα με χρεώσουν διπλά και θα τα στείλω σε σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες για πάλι κοντά σας. Και κάπου εδώ θέλω να σας πω για μια ιστορία, ένα ζευγάρι στην Αμερική, το οποίο μέσα από μια σπιτική συνταγή και μέσα από ένα reality έφτιαξε μια εταιρεία εκατομμυρίων.
1: Είναι αυτό με τις σάλτσες?
0: Όχι, δεν είναι με τις
1: σάλτσες. Μας είχες πει πέρσι μια με σάλτσα, τη θυμάσαι?
0: Όχι, ναι, τη θυμάμαι, αλλά δεν είναι αυτή, όχι. Η Ουνέα Ρότσα μεγάλωσε τρώγοντας πάω ντεκέζο. Πάω ντεκέζο.
1: Καλά, είναι τέλειο αυτό.
0: Το έχεις φάει?
1: Όχι. Είναι αυτό. Πάω και χέζω. Είναι πάω και. Τι είναι καθαρτικό έχει? Κάθε πρωί τρώω πάω και χέζω.
0: Από τα λίγα πορτογαλικά που ξέρω, πάω είναι το ψωμί. Το κέζο είναι το τυρί. Οπότε μιλάμε για ένα είδος τυρόψωμο.
2: Έλα τόστ.
1: Τι κατάλαβα. Ναι, ναι.
0: Το κέζο είναι τυρί.
2: Κέζο.
1: Α, με κάπα, όχι χ.
0: Κέζο, ναι. Είναι ένα είδος τυρόψωμο στην γενέτειρά της, λέει, τη Βραζιλία. Έτσι. Όταν ήρθε λοιπόν στην Αμερική, προσπάθησε να βρει αυτό το είδος, αυτό το τυρόψωμο, το οποίο δεν το έβρισκε πουθενά, παρά μόνο ελάχιστα σε κάποιες... κάποια μεγάλα σουπερμάρκετ κτλ. Αποφάσισε λοιπόν να φτιάξει μόνη της αυτή τη συνταγή και να την τελειοποιήσει, με την έννοια πια ότι δεν μπορούσε να βρει εύκολα στην Αμερική το τυρί το συγκεκριμένο που χρησιμοποιείται στη Βραζιλία για να φτιαχτεί αυτό το τυρόψωμο. Οπότε έπρεπε να βρει κάτι σχετικό. Και βρήκε, κατάφερε και βρήκε λοιπόν ένα τυρί που μοιάζει και έφτιαξε μια συνταγή. Οπότε έφτιαξε το δικό της τυρόψωμο και σιγά σιγά ξεκίνησε την παραγωγή και τη διάθεση σε επιλεγμένα καταστήματα στην Αμερική.
2: Εμείς αυτό μπορούμε να το φέρουμε στην Ελλάδα. Με αυτό το όνομα νομίζω θα έχουμε μεγάλη. Θα έχουμε μεγάλη.
0: Φαντάζομαι και στην Αγγλική εδώ. Πάω ντεκέζο! Πάω ντεκέζο!
1: Α, είναι πάω.
0: Πάω.
1: Ας αναγγείλω εγώ πάωκ.
2: Καλά πήγε αυτά.
0: Αφού λοιπόν το ξεκίνησαν, είδαν ότι δεν μπορούσαν να βγάλουν πολλά χρήματα, γιατί ρίχναν πάρα πολύ τιμή για να μπορέσουν να μπουν στις μεγάλες αλυσίδες. Όπου κατά κάποια στιγμή πήγανε σε ένα reality, το οποίο reality αυτό.
1: Έτσι είναι, φίλε. Όλοι μέσα από reality πάνε και βγαίνουν.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό. Για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical.

Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορα.

0: εκπομπή Μπουρμπούλες και κύριοι, επιστρέψαμε.
1: Πού είχαμε μείνει, περίμενε.
0: Έχουμε μείνει στον πόλεμο που γινόταν στην Τρία.
1: Ναι.
0: Αχιλλέας κερδίζει τους Τρώες.
1: Πρίαμος
0: έχει φωνάξει βοήθεια
2: από τις Αμαζόνες.
0: Από τις Αμαζόνες.
1: Κάνει Αμαζόνες με την Πενθεσίλια.
0: Πενθεσίλια πρώτη.
1: Με
0: και εκεί που παλεύουν, σκάει Αχιλλέας μπροστά στην Πενθεσίλια. Πενθεσίλια τον κοιτάζει.
2: Ναι.
0: Του ρίχνει ένα ακόντιο, το αποφεύγει ο Αχιλλέας.
1: Ναι.
0: Ρίχνει δεύτερο, αποφεύγει και το δεύτερο.
2: Ναι.
0: Και πάει κοντά τη και τη καρφώνει το δικό του ακόντιο ανάμεσα στα πλευρά. Στα στήθια, τη σκοτώνει. Και εκείνη την ώρα που πέφτει πίσω, βγαίνει λίγο, λέει, το κράνος τη. Και αυτά τα δύο δευτερόλεπτα που κοιταχτήκανε ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Ερωτευτήκανε και μετά πέθανε.
2: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Και από τότε έχουν βγάλει.
2: Γι' αυτό
0: και...
2: έχει, από τότε έχει βγει δηλαδή ο κεραυνοβόλος έρωτας.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν για δύο δευτερόλεπτα και υπάρχει
1: και
0: σε γραπτά.
1: Και πού το ξέρουμε αυτό. Τι... Ποιος το είπε.
2: Αφού σου λέει υπάρχουν σε γραπτά.
0: Ναι, υπάρχουν γραπτά.
1: Υπήρχαν και εκεί πέρα και τους παρακολουθούσε.
0: Υπήρχαν αγία. Βρε, αυτό καταρχήν είναι. Εν μέρη μυθολογία γενικό.
1: Ναι.
0: Ήτανε μετά την Οδύσσια. Ήτανε η Ιλιάδα, Οδύσσια. Και μετά ήτανε τα γραπτά που μας φέρανε νέα για τον Τροϊκό πόλεμο. Ήτανε διάφορα. Δεν υπήρχε
2: τώρα τη σειρά δεν τη θυμάμαι. Μπράβο Στάθη, ήταν πολύ ωραία.
0: Πώς φαίνεται.
2: Πολύ καλή. Πολύ
1: ρομαντικό. Μπράβο.

0: Κυρίες και κύριοι, θα ήρθε η στιγμή που πρέπει να πούμε για τα social media, αλλά επειδή ο Στάθης και η Μέλλανη τρώνε μπισκότα, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα από το διαλυματάκι, θα πω εγώ ποια είναι τα social.
1: Όχι, είμαι μια χαρά, μπορώ να τα πω.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν θα τα πει. Θα σας πω εγώ, γιατί κυρίες και κύριοι μπορείτε να μας βρείτε είτε στο Facebook, σταμάτα να κάνεις το όριβο.
2: Κάνεις ήχους με τα μπισκότα. Κάνεις
0: ήχους με τα μπισκότα. Θα μας βρείτε στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show και φυσικά στο Instagram Μπουρμπουλήθρες.
1: Ναι, δεν πήδεις όμως έτσι. Πες το λίγο πιο.
0: Τι θες.
1: Νιώθεις το λίγο.
0: Κυρίες και κύριοι, δηλαδή σε, έτσι. Αυτό.
1: Θα πεις έτσι. Θα μην δεν με πείζει, παιδί μου, να πω μέσα να σου κάνω like.
2: Πες το μας, Μέλλανη. Πες.
0: Ωραία, πες Μέλλανη, έτσι μπουκωμένη όπως είσαι με μπισκότα. Για πες.
1: Σας περιμένουμε να μπείτε μέσα. Τώρα ανοίγετε, σκεφτείτε το λάπτοπ, ανοίγετε το κινητό, πατάτε πάνω στην αναζήτηση, στην εξερεύνηση.
2: Σκούψε το μικρόφωνο από τα μπισκότα.
0: Έχονται τα μπισκότα και προσπαθώ σαν το Matrix να αποφύγω τα μπισκότα της Μέλλανης.
1: Πατάτε Instagram και στην εξερεύνηση μπουρμπουλή.
2: Από καναπέδες, κρεβάτια και πάρτε το κινητό σας. Μπείτε στο Instagram και αγοράστε το.
1: Μπείτε στο Facebook στην αναζήτηση Μπουρμπουλήθρες και εκεί θα κάνετε like. Εκεί.
0: Εντάξει.
1: Δεν έπεισε.
0: Ναι, έτσι. Μπράβο, Μέλλανη. Μπράβο.

0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Ήταν ένα όμορφο δίωρο. Γιατί με αγνοείτε και κοιτάει, παίζει το ένα με τον
1: γιατί
0: άλλο.
1: Γιατί τόση ώρα έχω ένα τατουάζ στο χέρι που είναι κόκκινο και μου λέει αχ, έχει κοκκινήσει το κάνει μελάνη και μου το έτριψε. Τη λέω μελάνη τατουάζ.
2: Μα συγγνώμη, είναι σαν μελανιά. Ποιο άνθρωπο πάει και κάνει τατουάζ μελανιά πάνω του.
0: Εδώ έχει κάνει ακάραιο, αυτό επίρεξε σένα.
2: Κατσαρίδα έχει κάνει.
0: Δεν είναι κατσαρίδα, είναι ακάραιο.
1: Έχει και κατσαρίδα.
2: Έχει και κατσαρίδα. Ποιο άνθρωπο κάνει κατσαρίδα τατουάζ πάνω του.
0: Εδώ έχει κάνει τη μούρη του με σαν τράγου.
1: Γελάστε
0: και κύριοι, κοντά σας ο ένας και μοναδικός και σήμερα Στάθης Μπόγδανος.
1: Κοντά σας η Μέλανη υπέροχη Μιλένοβα.
2: Κοντά σας και ο ένας και μοναδικός Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Ανανέουν το ραντεβού μας για αύριο και εμείς θα είμαστε και
2: στα
0: πάλι
2: γνωστά
0: εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση.
2: Δεν
0: αλλά προς το παρόν τι μένει.
2: Τι?
0: Ένα μόνο.
1: Τι?

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: Σε εδώ και χίλιες δύο σκέψεις μου περνάνε.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

0: Τη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών και του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες προσωπικά για συνέχιση των προσπαθειών στο Κυπριακό, επαναλαμβάνει η απεσταλμένη του Μαρία Άγγελα Ολκίν. Σε γραπτή δήλωση για τις επαφές στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η κυρία Ολκίν αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο κύριος Γκουτέρες διαβεβαίωσε για τη δέσμευσή του να συνεχίσει να υποστηρίζει τα μέρη στην αναζήτηση λύσης μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας του, η οποία λήγει σε 3 μήνες. Προσθέτει ότι στη Νέα Υόρκη ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε χωριστά με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και αντάλλαξαν ιδέες για τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων και επίτευξης πρόοδου. Η κυρία Ολκίν σημειώνει ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες επανέλαβε την επίγουσα ανάγκη οι δύο ηγέτες να προχωρήσουν στην εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως ένδειξη της ικανότητάς τους να συνεργαστούν μεταξύ τους. Μια τέτοια συνεργασία, προσθέτει, θα αποτελέσει απόδειξη της προθυμίας τους για επανεκκίνηση της διαδικασίας προς βιώσιμη λύση. Η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών αποκαλύπτει επιπλέον ότι το έγγραφο συγκλήσεων έχει ετοιμαστεί και θα τεθεί ενώπιον των δύο πλευρών όταν αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα κληθούν να παρουσιάσουν προτάσεις ως προς την μεθοδολογία. Για την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης στη Νέα Υόρκη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες επισημαίνει ότι αυτή δεν έχει προς το παρόν εξεταστεί από τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Επιβεβαιώνει παράλληλα την κάθοδό της στην Κύπρο εντός Οκτωβρίου και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές της έως τα τέλη Δεκεμβρίου για διευκόλυνση και ενθάρρυνση των δύο πλευρών στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που απαιτείται για έναρξη νέας διαδικασίας επί του Κυπριακού. Η όλη προσπάθεια στο Κυπριακό προσκρούει στην παρελκυστική στρατηγική της Τουρκίας, δήλωσε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Επεσήμανε πως στη Νέα Υόρκη οι προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και της Ελληνοκυπριακής πλευράς για τριμερή συνάντηση βρήκαν απέναντί τους τον ισχυρισμό της τουρκοκυπριακής πλευράς ότι δεν υπήρξε επαρκής προεργασία ως επακόλουθο της τουρκικής στρατηγικής για επιβράδυνση και παρεμπόδιση της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κ. Μενελάου σημείωσε πως δεν τίθεται θέμα διεξόδου, τονίζοντας ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. Ανέφερε πως το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα ήταν πάρα πολύ σαφές και ξεκάθαρο, ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο μέχρι και την τελευταία ημέρα της θητείας του, ώστε η διαδικασία να μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Είπε ακόμη ότι το έγγραφο για την καταγραφή των συγκλήσεων βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του. Ο κ. Μενελάου επανέλαβε ότι με τα 19 σημεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει καταθέσει προτάσεις για όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι και αφορούν την ουσία του Κυπριακού, τη μεθοδολογία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Συνεδριάζει σήμερα η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητας τέως Προέδρου του Δυσσία Βέροφ Νεοφύτου για τις προεδρικές εκλογές. Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της ηγεσίας επί του θέματος. Η σημερινή σύσκεψη της ηγεσίας του ΔΣΥ, η οποία ήταν ήδη προγραμματισμένη, θα ξεκινήσει στη μία. Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινή ανακοίνωση ο ΔΣΥ ανέφερε ότι η μοναδική οδός για την διεκδίκηση του χρήσματος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι οι θεσμοθετημένες καταστατικές διαδικασίες του κόμματος, προσθέτοντας ότι ο κύριος Νεοφύτου γνωρίζει τη σημασία των διαδικασιών και της συλλογικής απόφασης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία. Οι αναφορές του Αμπάς Αραγτζή έγιναν μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου για τερματισμό του πολέμου και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Λίγη ώρα αργότερα, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε νέες συνομιλίες με το Ιράν εντός εβδομάδας. Ωστόσο, για μία ακόμα φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων κατά του Ιράν. Με τα νότια λιμάνια του Ιράν να βρίσκονται υπό αμερικανικό αποκλεισμό, η Τεχεράνη αναζητεί εναλλακτικές οδούς για την εξαγωγή πετρελαίου και την εισαγωγή βασικών αγαθών. Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η Κασπία θάλασσα στη βόρεια ακτογραμμή του Ιράν, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη της χώρας προς τον έξω κόσμο. Από τη στιγμή που δεν διαφαίνεται προοπτική επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον, η Τεχεράνη προχωρά σε προσαρμογές ώστε να συνεχίσει την εξαγωγή καυσίμων και να διασφαλίσει την εισαγωγή απαραίτητων αγαθών. Η αξιοποίηση της Κασπίας θάλασσας αποτελεί μία από τις εναλλακτικές που εξετάζονται. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η μεταφορά εμπορευμάτων μέσω της συγκεκριμένης οδού αντιμετωπίζει σημαντικές υλικοτεχνικές και πρακτικές δυσκολίες. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, εξετάζει το ενδεχόμενο νομικής υπόθεσης εναντίον του Τούρκου Προέδρου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου έδωσε σχετικές οδηγίες σε διυπουργική ομάδα και στο Διευθυντή του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου της χώρας. Θα στηρίξει την υπόθεσή του στις επιθέσεις Ερντογάν εναντίον των κουρδικών μειονοτήτων στην Τουρκία και παράλληλα θα κατηγορήσει την τουρκική κυβέρνηση για χρηματοδότηση της Χαμάς. Η εντολή δόθηκε αφού το Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε απευθυνθεί στην Ιντερπολ ζητώντας την έκδοση ερυθράς αγγελίας για τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Πηγές με γνώση του θέματος εκτιμούν πως η ενέργεια της Ισραηλινής πλευράς αποτελεί μέτρο πίεσης ώστε να αποτρέψει την Άγκυρα από το να ζητήσει τη σύλληψη του Βενιαμίν Νετανιάχου. Καταρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις είχαν ως αποτέλεσμα μέσα σε τρεις μέρες να χάσουν τη ζωή τους 56 άνθρωποι στη βόρειο-ανατολική Ινδία και άλλοι 12 στο γειτονικό Νεπάλ. Οι θάνατοι στην Ινδία καταγράφηκαν στην Ουτάρ Πραντές, την πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας, η οποία αριθμεί περίπου 240 εκατομμύρια κατοίκους. Εκτός από τους δεκάδες θανάτους, καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ 70.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Οι βροχές προκάλεσαν επίσης ζημιές σε γέφυρες, αναγκάζοντας αρχές να κλείσουν πολυσύχνα στη τουριστική περιοχή. Από σφοδρές βροχοπτώσεις επλήγηκε το Νεπάλ στην οροσειρά των Ιμαλαΐων. Εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων και των κατολισθήσεων, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 αγνοούνται. Οι 20 εκθέσεις της ελεκτικής υπηρεσίας βρίσκονται στο τελικό στάδιο και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται δημοσιοποίησή τους. Ο Γενικός Ελεκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου ανέφερε ότι αύριο θα ανακοινωθεί η ειδική έκθεση σχετικά με την εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία. Η έκθεση επικεντρώνεται στον έλεγχο των διαδικασιών και των καθυστερήσεων στην εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στις σχολικές μονάδες. Στην έκθεση θα καταγράφονται ευρήματα γύρω από τον προγραμματισμό και την εκτέλεση του έργου. Ο κ. Παπακοσταντίνου σημείωσε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν οι ειδικές εκθέσεις για το ΝΑΚΑΜΑ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το Συμβούλιο Παρεκκλήσεων και την ΚΕΔΙΠΕΣ. Τόνισε επίσης ότι η ελεκτική υπηρεσία καταβάλει προσπάθεια αξιοποίησης όλων των σύγχρονων εργαλείων που έχει στη διάθεσή της. Παράλληλα, υπέδειξε πως με τον εντοπισμό αδυναμιών, λαθών, παρατυπιών και παρανομιών, η ελεκτική υπηρεσία βάζει πίεση στις αρμόδιες αρχές με στόχο ένα καλύτερο κράτος δικαίου. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη με τους υπουργούς δικαιοσύνης, παιδείας και μεταφορών στην παρουσία της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των Συνδέσμων Γονέων σχετικά με τις παραβατικές συμπεριφορές που καταγράφηκαν σε σχολικές διαδρομές λεωφορείων τις προηγούμενες ημέρες. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέση Εκπαίδευσης είπε πως ήδη εφαρμόζονται μέτρα για αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών. Είπε πως λεωφορεία που εκτελούσαν διαδρομές αντικαταστάθηκαν με άλλα που διαθέτουν κάμερες ασφαλείας και τα δρομολόγια επανήρχισε. Πρόσθεσε πως στη συνέχεια θα εγκατασταθούν και σε άλλα λεωφορεία κάμερες ασφαλείας. Ανέφερε την ίδια ώρα ότι δεν μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των καμερών παρά μόνο η αστυνομία και όταν συμβεί κάτι. Την τελευταία του πνοή άφησε 63χρονος από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ πραγματοποιούσε κατάδυση στην περιοχή Περνέρα στην Αγία Νάπα. Εκπαιδεύτρια καταδύσεων και ναυαγοσώστες του παρήχαν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις προσπάθειες ωστόσο των γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του εξέπνευσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περασμένο Σάββατο γύρω στις 3:15 και ενώ 63χρονος από το Ηνωμένο Βασίλειο ασχολείται με κατάδυση στην περιοχή Περνέρα στην Αγία Νάπα, ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε πλωτή πλατφόρμα. Η εκπαιδεύτρια καταδύσεων που το συνόδευε καθώς και ναυαγοσώστες παρήχαν πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών απεβίωσε. Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα σε γραφείο νοικιάσεως αυτοκινήτων στη Λάρνακα. Προκλήθηκαν ζημιές σε 3 οχήματα που βρίσκονταν έξω από τα γραφεία της επιχείρησης. Επιπλέον καταστράφηκε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τα οποία βρίσκονταν στο εσωτερικό του υποστατικού. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σοβαρή έλλειψη αίματος εξακολουθεί να παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην Κύπρο, προκαλώντας αναβολές μεταγγίσεων καθώς επίσης και υπομεταγγίσεις θαλασσεμικών. Η προϊστάμενη του Κέντρου Αίματος του Υπουργείου Υγείας, Άντρη Παναγιώτου, σημείωσε το πρόβλημα είναι εντονότερο από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Ανέφερε ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το κέντρο αίματος να ανακάμψει, προσθέτοντας ότι παρέμενε ανοιχτό και χθες Κυριακή, ώστε να προσέλθει μεγαλύτερος αριθμός αιμοδοτών λόγω του μη εργάσιμου της μέρας. Σημείωσε ότι σταδιακά η έλλειψη αίματος γίνεται εντονότερη εξαιτίας των αυξανόμενων αναγκών, αλλά και του γεγονότος ότι στην Κύπρο πραγματοποιούνται πλέον πολύπλοκα χειρουργία, τα οποία κατά το παρελθόν γίνονταν στο εξωτερικό.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Άλλες 2 υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης με ψευδή τηλεφωνικά μηνύματα για δήθεν πληρωμή εξώδικων προστήμων διερευνάει η αστυνομία Πάφου. Οι 2 νέες υποθέσεις καταγγέλθηκαν σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, από 32χρονο Ελληνοκύπριο, από τον οποίο οι επιτίδιοι απέσπασαν χρηματικό ποσόν 4.000 ευρώ και 40χρονη επίσης Ελληνοκύπρια, από την οποία απέσπασαν χρηματικό ποσόν 13.000 ευρώ. Την εκτίμησή του ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου δεν θα παρακάμψει τις κομματικές διαδικασίες για την επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές εξέφρασε ο βουλευτής του κόμματος Χαράλαμπος Πάζαρος. Μέχρι τώρα, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο κύριος Πάζαρος, ότι ως πρόεδρος του ΔΥΣΥ δεν έχει πει ότι θα παρακάμψει αυτές τις διαδικασίες. Το θέμα συνέχισε, θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, καθώς το πολιτικό γραφείο του ΔΥΣΥ θα ορίσει ημερομηνίες για τις κομματικές διαδικασίες. Ο κύριος Πάζαρος παραδέχθηκε ότι αυτή θα είναι μια δύσκολη περίοδος για το ΔΥΣΥ και απαιτείται από όλους, όπως είπε, σύνεση. Εξηγήσεις για την αποτυχία του ΟΚΙΠ να θέσει σε λειτουργία την καντίνα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου απαιτεί ο βουλευτής του Δίκο Χρύσανθος Σαββίδης. Ο βουλευτής ενέγραψε το θέμα στη Βουλή μετά από καταγγελίες πολιτών αναφορικά με την παρατεταμένη μη λειτουργία καντινών σε νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠ, καθώς και τους λόγους για τους οποίους παρά τις διαδικασίες προσφορών που έχουν προηγηθεί δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη επαναλειτουργία τους. Η εγγραφή του θέματος, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο βουλευτής του Δίκο, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ζητηθεί από τον ΟΚΙΠ πλήρης ενημέρωση αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου των καντινών, τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, καθώς και τους λόγους τυχόν ακύρωσης ή μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών προσφορών. Η Επιτροπή πρόσθεσε θα πρέπει επίσης να ενημερωθεί για τα μέτρα και τις ενέργειες που λαμβάνονται από τον ΟΚΙΠ ώστε να διασφαλιστεί η οριστική και αποτελεσματική επίλυση του ζητήματος και η απρόσκοπτη λειτουργία των καντινών προς εξυπηρέτηση των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού των νοσηλευτηρίων. Στις 2 Οκτωβρίου

όλα τα σχετικά τιμολόγια, αποδείξεις και αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την παροχή νερού και την υπηρεσία αποκομιδής σκυβάλων που αναλογούν στην κοινότητα Χρυσοχούς μέχρι και την 30 Ιουνίου του 2024. Για το θέμα πρόσθεσε, έχουν ενημερωθεί τόσο η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Γενικός Ελεγχτής της Δημοκρατίας. Μετά από σχετική ενημέρωση και εξέτηση του θέματος, έχει υποδειχθεί προς το Δήμο η υποχρέωσή του να προχωρήσει στην εξόφληση των οφειλών. Δυστυχώς κατέληξε, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος, δεν έχει καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία και εξασφάλιση των οφειλών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμου, το θέμα αναμένεται σήμερα να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα προτίθεται να θέσει ο Αντιδήμαρχος Χρυσοχούς Ανδρέας Κουναϊδής.

Δεκάδες καταγγελίες έγιναν χθες από μέλη της τροχέας Πάφου κατά τη διάρκεια εκστρατείας για χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας στην πόλη και επαρχία Πάφου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν 48 καταγγελίες και συγκεκριμένα 14 για χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας σε μη επιτρεπόμενο χώρο και 10 για χρήση χωρίς προστατευτικό κράνος. Παράλληλα έγιναν καταγγελίες για χρήση σε μη επιτρεπόμενους χώρους για μεταφορά αντικειμένων καθώς και για παράβαση φωτεινού σηματοδότη και σημάτων τροχέας. Στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας αδασμοαφορολογήτων τσιγάρων προχώρησαν χθες λειτουργοί του τμήματος Τελωνίων στο αεροδρόμιο της Πάφου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Αγγλίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος Τελωνίων, η τελωνιακή λειτουργία έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών εντόπισαν δύο 35χρονους επιβάτες υπηκόους Αγγλίας, οι οποίοι είχαν προορισμό το Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν συνολικά 210 κούτες τσιγάρων, των 200 τσιγάρων η κάθε μια. Οι δύο βαλίτσες περιείχαν από 105 κούτες η κάθε μια. Όπως διαπιστώθηκε, οι συσκευασίες δεν έφεραν την απαραίτητη σήμανση. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφορα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν από τις τελωνιακές αρχές. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε κρατητήριο προκειμένου να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Για τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Συντονισμένη επιχείρηση για πάταξη της συγχωρήπανσης διενήργησε το βράδυ της Παρασκευής η αστυνομία. Ελέγχθηκαν 11 υποστατικά και καταγγέλθηκαν 5 για εκπομπή ήχου χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή. Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Πάφου Μιχάλη Νικολάου, σε δύο περιπτώσεις που αφορούν υποστατικά που παρανομούν κατ' επανάληψη, διενεργήθηκαν έρευνες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και κατασχέθηκαν από το πρώτο 4 ηχεία, ένα multiplayer και ένα mixer ήχου και από το δεύτερο 4 ηχεία, ένας ενισχυτής ήχου και ένα mixer ήχου. Νέα υπόθεση λαθροθυρίας διερευνά η αστυνομία Πάφου που προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων 23 και 21 ετών αδέλφια αφού κατά τις έρευνες που έγιναν εντοπίστηκαν στην κατοικία και τα υποστατικά τους σκοτωμένα άγρια πτηνά, ένα κυνηγετικό πυροβόλο όπλο καθώς και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη του Λαμού Πάταξης Λαθροθυρίας της ΜΑΘ σε συνεργασία με άλλα μέλη της αστυνομίας διενήργησαν επιχείρηση κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με λαθροθυρία. Γύρω στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, τα μέλη της αστυνομίας εντόπισαν αυτοκίνητο να οδηγείται σε χωράφι με τον οδηγό να καταδιώκει ένα λαγό. Στην προσπάθεια των μελών της αστυνομίας να ανακόψουν

0: κόψουν για έλεγχο το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει. Ωστόσο, τα μέλη της αστυνομίας κατάφεραν να ανακόψουν το όχημα και υπέβαλαν σε έλεγχο τα τρία πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτό. Σε έρευνα που έγινε στο όχημα εντοπίστηκαν 26 πλήρη φυσίγγια δίκανου κυνηγετικού πυροβόλου όπλου, καθώς και 3 χρησιμοποιημένα φυσίγγια δίκανου και μονόκανου κυνηγετικού πυροβόλου όπλου. Ακολούθησαν έρευνες κατά τις οποίες την οικία και τα υποστατικά του 23χρονου και του 22χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αριθμός σκοτωμένων άγριων πτηνών. Εντοπίστηκαν επίσης 3 νάιλον σακούλια που περιείχαν ποσότητα μαύρου κρέατος. Ακόμη βρέθηκε ένα δίκανο κυνηγετικό πυροβόλο όπλο, μια σιδερένια παγίδα που πιστεύεται ότι χρησιμοποιείται για παγίδευση ζώων, ένα αυτοσχέδιο σύστημα για αναπαραγωγή μυτικών ήχων πουλιών, 15 πλαστικά δοχεία φυτοφαρμάκου περιεκτικότητας 1 λίτρου, 2 ανιχνευτές μετάλλων και μια συσκευή εκένωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για να τύχουν εξετάσεων 2 κινητά τηλέφωνα των υπόπτων, στα οποία φαίνεται να υπάρχουν αρχεία φωτογραφιών και βίντεο που πιστεύεται ότι σχετίζονται με λαθροθυρία. Μικρή έκταση με καλαμιώνες και βάτους κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στις 8 και 15 το πρωί κοντά στον κατασκηνωτικό χώρο του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με το τμήμα Δασών, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 8 και 35 και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 3 άτομα τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς επίσης και 2 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Η Εθνική Ομάδα Ανδρών της Κύπρου στο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει απόψε στη Ρίγα την Εθνική Ομάδα της Λετωνίας σε αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Έλενας Παναγιώτου στην οδό Ιπποκράτους 21-23 στην Περβόλα και στην πόλη της Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά ισχυρή 4 με 5 μποφόρ, παροδικά στα νότια παράλια μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο μετά το μεσημέρι θα αναπτύσσονται νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχές στα νότιο-ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά στα προσύνημα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί σε επίπεδα πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Είναι οι σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: ...66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη. Σαν το καράβι.
2: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Ώρα να πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας. Πρώτος φιλοξενούμενός μας σήμερα είναι ο κύριος Μιχάλης Ευθυμίου, είναι ο κοινοτάρχης Κύλης. Είναι και πρόεδρος συμπλέγματος κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευθυμίου. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με την τηλεφωνική γραμμή, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Είναι τώρα μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Ευθυμίου, είναι ο κοινοτάρχης όπως έχουμε πει της Κύλης, είναι πρόεδρος και του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου. Καλό μεσημέρι κύριε Ευθυμίου.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Η συνομιλία μας συμπίπτει σήμερα και με την γιορτή του Αγίου Νεοφύτου, γιορτάζει η περιοχή εκεί της Τάλας και του συμπλέγματος, σας. Φαντάζομαι και σήμερα χιλιάδες θα είναι οι επισκέπτες, παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές σήμερα, έτσι.
1: Σίγουρα ήταν αρκετός ο κόσμος, ειδικά χθες το απόγευμα ήταν χαμός, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Γιορτάζει η περιοχή μας, γιορτάζει η Πάφος, γιατί ο Άγιος Νεόφυτος είναι ένας Άγιος ο οποίος ιδιαίτερα στην Πάφον είναι
0: πολύ, πολύ αγαπητός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και κατ' επέκταση γιορτάζει και το σύμπλεγμά σας, μια και φέρετε και το όνομά του, Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου.
1: Ναι, διότι έτσι προσδιορίζει, γιατί γεωγραφικά που βρίσκεται αμέσως με το Αγίου Νεοφύτου, κάποιος καταλαβαίνει ότι σε ποια περιοχή είναι οι κοινότητες που αμαρτίζουν το Σύμπλεγμα.
0: Μάλιστα. Και μια και είμαστε στα του Συμπλέγματος, βαίνουν όλα ομαλά σε ό,τι αφορά την λειτουργία. Εσείς δεν είχατε ιδιαίτερα προβλήματα. Λειτουργήσατε το Σύμπλεγμα πολύ νωρίτερα από ό,τι συνάδελφοί σας άλλων κοινοτήτων.
1: Από ό,τι πληροφορούμε και πανκυπρίως, νομίζω πρέπει να είμαστε μέσα στα πρώτα που εφαρμόζουμε την νομοθεσία όπως έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Προχωρούμε κανονικά. Έχουμε κάνει τις προχωρητές εξετάσεις για την πρότυψη του γραμματέα. Με το καλό πιστεύω ότι αρχές του Νοεμβρίου πρέπει να παρουσιαστεί στα καθήκοντα του νέου γραμματέας. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε προσωπικές συνεντεύξεις για τους γραμματιακούς λειτουργούς και ακολουθεί μετά για το λογιστή υγειονομικό λειτουργό για να στελεχωθεί πλήρως το σύμπλεγμα, να μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα τα οποία του έχουν αναρτηθεί με βάση την νομοθεσία, που ήδη πιστεύω έχουμε καθυστερήσει. Όχι εξ επαιτειότητας μας, αλλά τα διάφορα τα προβλήματα. Προχωρούμε και πιστεύω η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε σαν ένωση κοινότητας, σαν κοινότητες, είναι πολύ πιο αξιοκρατική και δεν έχουμε τα παρατράγουδα που ακούμε σε άλλους οργανισμούς.
0: Μάλιστα. Είχατε πρόσφατα και μια συνάντηση, φυσικά ήταν για άλλα θέματα, με τον Υπουργό Εσωτερικών μαζί με τον συνάδελφό σας της Τσάδας. Είχατε τη δυνατότητα να συζητήσετε και τα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή όχι?
1: Ναι, κάποια πράγματα είπαμε με τον Υπουργό για τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πιο σημαντικό από όλα, φυσικά είπαμε ότι είχαμε πάει για το σχολείο, γιατί η Κύλη είναι σύμπλεγμα από τη Τσάδα στο σχολείο, και έτσι σαν αντιπρόεδρος της σχολικής εφορίας είχα πάει με τον συνάδελφο της Τσάδας να δούμε τον Υπουργό για κάποια προβλήματα τα οποία εμπλέκεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Πάση εκτριακής εγκαταστάσεις περισσότερο που ήταν το θέμα. Υποσχέθηκε ο Υπουργός θα βοηθήσει μέσω του Υπουργείου Παιδείας να βρουν μια λύση για τα προβλήματα που προέκυψαν. Είχαμε πει και μερικά πράγματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που είναι πανκυπρίως γνωστό είναι ότι και είμαι και εγώ μέλος, και ότι όσο μερίδιο μου αναλογεί ευθύνης το έχω και εγώ, ότι ο ΕΟΑ δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου και ούτε εμπιστεύω να βρει τα πόδια του πολλά γρήγορα, γιατί έχουμε σωρία παραπώνων ότι είναι πολύ χειρότερα από την προηγούμενη κατάσταση τα προβλήματα.
0: Πώς τον
1: μας το είπε και ο Υπουργός, και κατά κάποιον τρόπο μου κάνει σαν επίπληξη παράπονο ότι είμαι και εγώ μέρος. Ναι, αλλά είμαι και εγώ μέρος, αλλά έτσι εξαρτάται μόνο αποκλειστικά από μένα.
0: Ναι, το Υπουργείο πώς αντιμετωπίζει όμως αυτά τα θέματα?
1: Το Υπουργείο δεν έχει καμία σχέση με το ΝΕΟ. Είναι αυτόνομος οργανισμός και πρέπει να τα βλέψει από μόνο του. Δυστυχώς, ακούμε πολλά παράπονα που πολίτες, τα ακούμε κι εμείς. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, μακάρι να πάει καλά, αλλά τα πράγματα δεν τα βλέπω τόσο αισιόδοξα.
0: Μάλιστα. Εξακολουθούν να υπάρχουν λοιπόν τα παράπονα και τα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών από τον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης.
1: Δεν νομίζω ότι στην Πάφο που ζούμε, είναι κάτι νέο που λέμε. Δεν ξέρω τι. Πάντως άλλες επαρχίες μιλούν για ότι σε πιο καλή μοίρα. Δεν ξέρω, ούτε έχω πάει εκεί για να ξέρω πώς δουλεύουν, αλλά στην Πάφο υπάρχουν αρκετά παράπονα. Ότι φτάσαμε ένα από τα ίδια που είχαμε προηγουμένως.
0: Μάλιστα, και εξακολουθούν να υπάρχουν τα προβλήματα και δεν επιλύονται τουλάχιστον στο παρόν στάδιο. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν συζητήσατε καθόλου με τον Υπουργό τα στεγαστικά σχέδια και την προσπάθεια που καταβάλλεται, έχει ανακοινώσει κάποια στεγαστικά σχέδια για να ζωγόνησει των κοινοτήτων. Σας έχει ενημερώσει, έχει πει σε ποιες κοινότητες θα εφαρμοστούν αυτά τα σχέδια ο Υπουργός ή όχι?
1: Δεν έχω μπει σε λεπτομέρειες, έχουμε ακούσει για τα σχέδια, ναι, τα οποία η κάθε κοινότητα πρέπει να αποταθεί στους αρμόδιους λειτουργούς της Επαρχιακής Διοίκησης ή του Υπουργείου Εσωτερικών για να μπορέσει να... διότι κάθε κοινότητα είναι τα σχέδια είναι διαφορετικά, εξαρτάται από την απόσταση, το υψόμετρο και πολλούς άλλους παράγοντες. Κάποιες κοινότητες έχουν πιο ψηλό συντελεστή που μπορεί να πάρει κάποιος οικονομική
0: χορηγία, ναι.
1: Σίγουρα τα σχέδια που εξαγγέλνονται κατά καιρούς είναι προς την ορθή κατεύθυνση και θέλω να πω εδώ να το πούμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει περισσότερη κατανόηση σε κάποιες τρευλώσεις που υπήρχαν που σήμερα νομίζω ότι αντιμετωπίζονται με πιο θετικό τρόπο και πιστεύω ότι τούτες όλες οι λεπτομέρειες θα είναι καλό κάποια στιγμή να μεταφέρονται προς το κέντρο για να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια θυμούμε που έκανα μεγάλο πρόβλημα αν κάποιος από τους αιτητές είχε έναν γεωργικό χωράφι και θα μπορούσε ένα εμπόδιο για να του δοθούν οι χορηγίες. Σήμερα νομίζω εξυπηρεστήκαν αυτά τα θέματα. Υπάρχει μεγάλη κατανόηση και πιστεύω ότι όπου υπάρχουν και άλλα προβλήματα πρέπει να τα δούμε, να τα επιλύσουμε για να είναι, να μην είναι χρονοβόρα αυτή η διαδικασία. Διότι αντιλαμβάνεστε, εγώ που έχω τρία χρόνια στην αυτοδιοίκηση, σε κάποιες περιπτώσεις που ακούω κάποιους να χρησιμοποιήσουν τον Α τρόπο ή τον Β τρόπο, έχει τρόπους στους οποίους εγώ ούτε καν ασχολούμαι. Παράδειγμα, λένε να πάνε κάποιοι να κάνουν κάποιο διατηρητέ. Εγώ όταν ακούσω αυτό το πράγμα γυρίζω 180 μοίρες στο φύλλο και πάω κάπου αλλού, γιατί σε τόσες περιπτώσεις δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι πολύ σύντομα. Θα σε φέρνει οι γραφειοκράτες και στο τέλος θα κάνεις τίποτε. Γιατί τούτα όλα τα προβλήματα πρέπει να βρεθούν τρόποι επίλυσης, τρόποι απλοί.
0: Δηλαδή εσείς σαν κοινοτάρχες, πρόεδροι συμπλεγμάτων, θα πρέπει να πάτε στην επαρχιακή διοίκηση και να πείτε ότι στο σύμπλεγμά μου έχω για παράδειγμα τόσους που ενδιαφέρονται νέους να επιστρέψουν με βάση τις δικές μου πληροφορίες, πέστε μου ποιο μέτρο ισχύει για την κοινότητα ή θα είναι...
1: Υπάρχουν τα σχέδια,
0: υπάρχουν.
1: Γιατί δεν ήταν ξεχωριστά. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να κτίσει την Κύρη, στη Μεσόη, στην Τρενεδούσα, σε οποιοδήποτε χωρικό της Πάφου, μπορεί να πάει στον υπάλληλο ο οποίος είναι αρμόδιος για να του δώσει εξηγήσεις τι ακριβώς πρέπει να γίνει στην περίπτωση του και τότε να ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έκανα καιρούς τα σχέδια αλλάζουν.
0: Μάλιστα. Θα αναμένουμε να δούμε έτσι και τις περισσότερες λεπτομέρειες και για τις κοινότητες όπου θα υπάρχουν
1: φαίνεται ότι οι εξαγγελίες είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι να επιταχύνουμε τις
0: διαδικασίες
1: και να μπορούν να είναι απλές. Να μπορούν να. Διότι πριν μερικά χρόνια, και ξεπεράστηκε νομίζω τώρα το πρόβλημα, εάν κάποιος ήταν και εκτοπιστής και σε κοινότητα, ένα από τα δύο σχέδια μπορούσε να πάρει. Mm-hmm. Ενώ τώρα νομίζω ένωσα με τη νέα, με τη νέα εξαγγελία ότι μπορεί να πάρει και από το σχέδιο για τις ορεινές, ας πούμε, αλλά να πάρει και κάτι από το σχέδιο σαν εκτοπιστής. Δηλαδή τούτα ούλα πρέπει να γίνει μια νέα κατάσταση η οποία να βοηθά τον πολίτη.
0: Μάλιστα, και να ενημερώνει για τα δικαιώματα, είναι ξεκάθαρο. Συζητήσατε καθόλου με τον Υπουργό Εσωτερικών ένα πάγιο θέμα το οποίο απασχολεί πολλά συμπλέγματα και το δικό σας, που έχει να κάνει με την δημιουργία χώρων πρασίνου απόθεσης υλικών ακατάλληλων, κύριε Ευθυμίου, ή όχι?
1: Δεν το συζητήσαμε με τον Υπουργό, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα τούτο. Αλλά να το πω και χαρτολογώντας, για να λυθεί το πρόβλημα ριζικά πρέπει να αλλάξουμε κατοίκους. Διότι δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες ή η κοινότητα ή ο Δήμος ή το κράτος να θέλει κάτι. Mm-hmm. Αφού με τα λύπη μου το λέω, οι συμπολίτες μας, εκεί που καθαρίζει σήμερα, αύριο το πρωί πάλι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα.
0: Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία.
1: Και να το πω και κάτι που συμβαίνει και στο χωριό. Έχουμε φέρει κάτι κοντέινερ τα οποία μέσω της αναπτυξιακής για ανακύκλωση, τα οποία έχουν μικρές τρύπες για να μπαίνουν μέσα τα υλικά που ανακυκλώνουν. Τέτοιο μιλούμε, η τρύπα μπορεί να είναι 10-15 εκατοστά διάμετρος. Άμα σας πω ότι πάρτε κατεβάζει υπόξω ψυγή από την τύρια κάσιες, πού θα μπουν και τα πράγματα? Πρέπει δηλαδή κάποιον να είναι σοφός να καταλάβει ότι τα πράγματα δεν είναι εκεί που πρέπει να πάρει. Mm-hmm. Στο τέλος κάτι δούμε σκυβαλότοπος τις περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είμαστε τόσο, ας πούμε, εγκαταλαμβαίνουμε κάποιοι. Δυστυχώς δεν έχουμε παιδεία μας στο θέμα.
0: Μάλιστα, δυστυχώς. Όπως και σε πολλά άλλα θέματα.
1: Πάμε καθαρίζουμε και μιλούμε τώρα ότι καθαρίζεται ένα αργάκι, μια περιοχή που πετάσουν σκύβαλ. Που μπορεί να πάει 5, 8, 10 χιλιάδες. Και το άλλο πρωί πάει ένα φορτηγό τη νύχτα και βάλει άλλα σκύβαλα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και έχουμε και το άλλο, το εστράπελο, το οποίο θέλουμε προσωπικά δεδομένα. Όχι, κάμερες δεν μπορεί να βάλει, δεν μπορεί να κάνει τώρα, δεν μπορεί να κάνει το άλλο. Εντάξει, αφού στο ίδιο έργο θεατές. Που τη στιγμή που δεν μπορεί να προστατεύσει μια περιοχή την οποία καθάρισες, mm-hmm. Στην εβδομάδα θα είναι το ίδιο.
0: Και αυτό βλέπουμε. Απ' τη μια είναι τα συνεργεία και απ' την άλλη.
1: Τι σημαίνει προσωπικό δεδομένο και προσωπικά η κάμερα δεν δικαιούται να βάλουμε κάμερες? Γιατί φοβάται κάποιος να μπουν κάμερες? Έτσι μέσα στα σπίτια ή μέσα στις κρεβατοκάμερες που δεν τις βάλουμε. Mm-hmm. Είναι σε δημόσιους χώρους που πρέπει να προστατευτούν. Θα έχουμε κάθε εστία που πάνε και πέρα. Πετάσουν κάποιοι που κάθε χωριό μπορεί να έχει 10-15 περιπτώσεις ένα σκοπό, ένα φρουρό για να τα προστατεύει 24 ώρες.
0: Δυστυχώς αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει και δεν μπορεί να γίνει.
1: Αλλά πρέπει να βρεθούν,
0: τρόποι για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά.
1: Ξέρετε, όταν γίνεται ανακαίνιση τα παραλιακά ξενοδοχεία, πού παίρνουν τα μπάζα? Πού τα παίρνουν, νομίζετε? Στα χωριά μας.
0: Αυτό είναι σοβαρό.
1: Τα δίνουν προσφορές, ο προσφορεώτης τα δίνει σε άλλο προσφορεώτη και πάρα κάτω και καταλήγουν τα μπάζα στα χωριά μας. Ενώ υπάρχουν χώρια διοντημένοι που πρέπει να πηγαίνουν.
0: Που εκεί πρέπει να πηγαίνουν, εκεί πρέπει να μεταφέρονται. Μάλιστα. Είναι μια σοβαρή καταγγελία αυτή, κύριε.
1: Εγώ λέω ότι αν εντοπιστεί ότι κάποια ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία φυσικά τα έδωσε σε εργοναβία, είναι και το ξενοδοχείο κυβέρνητα, mm-hmm. αλλά αν εντοπιστεί ότι τα παίρνει στις κοινότητες, τότε να υπάρχει αυστηρό νόμος, ακόμα πρόβλημα του ξενοδοχείου. Πώς εσύ θέλει να φέρει ξένους.
0: Την ευθύνη να την επομίζεται ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ανέλαβε την διαδικασία να ανακαινήσει και να καθαρίσει, να πετάξει. Γιατί από τη στιγμή που χρεώνει έναν ιδιοκτήτη και μιας κατοικίας ότι θα προχωρήσω, σου κάνω για παράδειγμα ανακαίνιση και θα φέρω να πετάξω όλα τα οικοδομικά παλιά, τα άχρηστα και όλα αυτά, και εσύ πληρώνεις αυτό το ποσό και ο ίδιος έρχεται και σε χρεώνει, αλλά τα πετά στη γειτονική κοινότητα, δεν φταίω εγώ ως ιδιοκτήτης, φταίει εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει αυτή την υποχρέωση και πληρώνεται, κύριε Ευθυμίου.
1: Βέβαια, ποιο το ελέγχει.
0: Αυτό είναι.
1: Γιατί θα πάνε κοινότητες, θα πάνε δήμοι. Για τους σκύλους είναι κοινότητες. Για το αδέσποτα ζώα είναι κοινότητες. Για το ασκήμαντα είναι κοινότητες. Μα πόσους υπαλλήλους έχουμε κάνει.
0: Βεβαίως. Είναι κάποια θέματα τα οποία είναι διαχρονικά και υπάρχουν και διονύζονται, λοιπόν. Μάλιστα.
1: Σίγουρα.
0: Στις 2 του μήνα θα είναι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το σχολείο της Τσάδας και της Κύλης. Είναι περιφερειακό δημοτικό σχολείο Τσάδας Κύλης. Το σχολείο για το οποίο ζητήσατε παρέμβαση από πλευράς του Υπουργού των Εσωτερικών. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευθυμίου.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Είναι με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Ελπίζω να μας ακούει ο κύριος Ευκλήδης Αυροσιάδης. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυροσιάδη. Δυστυχώς έχουμε το πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή, δεν επιδιορθώθηκε. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Μες σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον κύριο Ευκλήδη Αμβροσιάδη, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών στο Δήμο Πάφου. Είμαστε στο τέλος του Σεπτέμβρη. Από χθες οι καιρικές συνθήκες έχουν κατά κάποιο τρόπο μυρίσει φθινόπωρο. Είχαμε και κάποιες βροχές και το βράδυ χθες, αλλά και σήμερα σε κάποιες περιοχές και εδώ στην πόλη μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αμβροσιάδη. Τι γίνεται με τις παραλίες μας? Ξέρω ότι είχατε και μια εκστρατεία για να καθαρίσετε την ευρύτερη περιοχή της παραλίας του Σόδα από τις τελευταίες μέρες. Τώρα με την αλλαγή και των καιρικών συνθήκων, τι γίνεται?
1: Καλημέρα Άννα μου, καλημέρα στους ακροατές μας. Κοίταξε, η τουριστική σεζόν ακόμα συνεχίζει. Ελπίζουμε ότι δεν θα σταματήσουν οι βροχές τους τουρίστες για να έρχονται στην Κύπρο, οπότε δεν θα σταματήσει η ροή του τουρισμού. Έτσι αλλιώς, εντάξει, δεν μας συνηθίζει ο καιρός έτσι είπε εποχές να κάνει δηλαδή μεγάλες διαστάσεις κακοκαιρίας. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα αλλάξει οι καιρικές συνθήκες, παρόλο που θέλουμε τα νερά, αλλά τα νερά θέλουμε στο ύπαιθρο για να μας γεμίζουν οι φράχτες και να έχουμε νερά για όλο το χρόνο. Τώρα για τις καθαριότητες, για τις παραλίες, να πούμε ότι ναι, όντως πριν δύο μέρες είχαμε μια εκστρατεία καθαρισμού στο ΣΟΔΑΠ με τους συνεργάτες μας του Δήμου, με την ΕΤΑΠ, CTIC, με το Plastic Free Παραλίες και το ξενοδοχείο Αμάβη, οπότε ήταν μια καλή εκστρατεία, παρόλο που οι παραλίες μας καθαρίζονται και από το Δήμο και από τους ιδιώτες που ενοικιάζονται τις παραλίες, οπότε δεν έχουμε να πούμε στον κόσμο ότι μεγάλα προβλήματα στις παραλίες. Κατά καιρούς φυσικά συμβαίνουν αυτά με τα φύκια της θάλασσας που βγάζει γενικά η θάλασσα έξω. Αυτό που παρατηρείται τελευταίες μέρες είναι λίγο, μας έφυγε η άμμος από την παραλία του Σόδα. Εντάξει, είναι καιρικές συνθήκες που ξέρεις είναι στη δουλειά του Θεού, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι. Ευελπιστούμε ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτά γενικά καθαρίζουν οι παραλίες, πρασινίζουμε τις παραλίες, τους χώρους υγιεινής που έχουμε είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και μας λένε οι τουρίστες αυτά και οι επισκέπτες από τις άλλες πόλεις, οπότε φυσικά να σου πω και κάτι, πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση.
0: Και βελτίωση βεβαίως.
1: Ναι, πάντα, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα εκτός από την παραλία του Σόδαπ, έχετε κάνει και αυτές τις ενέργειες και στην περιοχή του Φάρου και σε άλλες έτσι περιοχές που εμπίπτουν εκεί στην δικαιοδοσία σας, στα μπάνια, στο λιμανάκι, ή περιοριστήκατε μόνο στην περιοχή του Σόδαπ αυτή την περίοδο?
1: Όχι, καθαριότητες γίνονται, η εκστρατεία με τους συνεργάτες γίνονται κατά καιρούς, αντιλαμβάνεστε, έτσι 5, 6, 10 φορές το χρόνο κάνουμε καθαριότητες με τους διάφορους φορείς. Αλλά ο Δήμος είναι πάντα σε εγρήγορση, πάντα σε ενέργεια, καθαρίζουμε όλες τις παραλίες, είτε όπως σας είπα, είτε μόνοι μας εμείς σαν υπηρεσίες του Δήμου, είτε οι ένικοι που τα έχουν ενοικιάσει τις παραλίες μας. Οπότε η δουλειά γίνεται συνέχεια, να μου, δεν σταματάμε. Για να καταλάβετε, ας πούμε, τελευταία έχουμε δουλέψει πάνω στο πράσινο των παραλίων που κλαδέψαμε, ειδικά από το Φάρο μέχρι την δυτική γωνία των παραλίων που ανήκει στο Δήμο. Έχουμε κάνει δούλεψη πάνω στο πράσινο τελευταίες 2-3 εβδομάδες δούλεψαν. Οπότε κλαδευτήκαν τα δέντρα εκεί που έπρεπε να αλλάχτουν, σιγά σιγά αλλάζονται και τα δέντρα, δηλαδή βγάζουν τα ξερά και τοποθετούνται τα φρέσκα. Οπότε αυτή η δουλειά γίνεται συνεχώς, δεν σταματάμε. Αυτό που θέλουμε εμείς να παρακαλέσουμε και τον κόσμο μας και τα αυτά, απλώς να αποκτήσουν μια συνήθεια καθαριότητας, να μην πετάσουν τα αποτσίγαρα, να μην πετάσουν τα χαρτιά ή οτιδήποτε, για να μην μολύνουν το περιβάλλον. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στα μηνύματα από τον Δήμο προς τους συμπολίτες μας, αν θα προσέχουμε εμείς οι πολίτες αυτής της πόλης, οι ξένοι συμμορφώνονται.
0: Περνάνε αυτά τα μηνύματα, γιατί ξέρω ότι προχωρήσατε και βάλατε και ειδικά στακτοδοχεία για τις γόπες των τσιγάρων.
1: Προχωρήσαμε με διάφορες ενέργειες. Δημιουργήσαμε χώρο για τους καπνιστές στο Σόδα. Δημιουργούμε αντίστοιχο χώρο στο Βένους. Δηλαδή όλες οι παραλίες προσπαθούμε να διαμορφώσουμε με τον τρόπο που να είναι και βιώσιμες και λειτουργικές, αλλά και καθαρές φυσικά.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος συμμορφώνεται?
1: Κοιτάξτε να σας πω, είναι σιγά σιγά συμμορφώνεται, αποκτούν διαφορετική κουλτούρα. Όταν βρίσκονται παραλία καθαρή, συμμορφώνονται, επειδή βλέπει, μα δεν πετάσει ο άλλος, γιατί να πετάξω. Με αυτά τα μηνύματα, με αυτές τις πράξεις πρέπει να δίνουμε παραδείγματα για να μπορεί να παραδειγματιστεί ο άλλος. Κάθε πολίτης, αντιλαμβάνεστε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ελπίζουμε ότι...
1: Αυτό που θα ήθελα επιπρόσθετα να σας πω, ότι προσπαθούμε και δημιουργούμε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή θα βγήκαμε σε προσφορά και αναζητούμε τους εργολάβους να μας χτίσουν τους χώρους υγιεινής. Είναι 15-16 σημεία, 15 θα χτιστούν και ένα σημείο θα ανακαινιστεί. Mm-hmm. Επιπρόσθετα έχουμε, ας πούμε, 3-4 σημεία που πρέπει να περάσουν αδειοδότηση για να γίνει και ανέγερση και εκεί. Οπότε από θέματα χώρων υγιεινής η πόλη θα γεμίσει και πιστεύω να κλείσει κύκλων το ενδεχόμενο. Mm-hmm. Τώρα για τις παραλίες μας, ειδικά μέτωπο Αλμύρα και μέχρι το περίπτερο που είναι στην παραλία μας, και μέχρι αυτό το κομμάτι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή βγαίνουμε και κάνουμε ενέργειες τώρα για να μπορούμε να ενταχτούμε σε κάποια προγράμματα για να κλείσουμε το θέμα των μπάνιων και γενικά του παραλιακού μετόπου με τα κύματα, με τα σπέτρες και αθμούς που να αντιλαμβάνεστε αυτό που πάθαμε πέρσι. Δηλαδή ψάχνουμε, επειδή δυστυχώς κλείνουν τα προγράμματα και θα ανοίξουν 27, οπότε πρέπει να ενταχτούμε σε αυτά τα προγράμματα για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε αυτά τα ζητήματα. Yes. Μέχρι εκεί πάμε καλά, έχουμε εντάξει κάποια κονδύλια για να ξεκινήσουμε το υποστατικό των μπάνιων, των λουωμένων, να ξεκινήσουμε από αρχές του χρόνου. Εντάξει, ευελπιστούμε ότι θα ενταχτούμε και στα προγράμματα τα υπόλοιπα να υλοποιήσουμε όλο το κομμάτι. Αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτά που τρέχουν τώρα μέχρι στιγμής στο Δήμο Πάφου για τις παραλίες και για ό,τι έχει να κάνει με τις παραλίες.
0: Με τις παραλίες μας βεβαίως, και είχατε και τα θέματα με τους ναυαγοσώστες, όπου έγιναν και οι συναντήσεις με τον αρμόδιο υπουργό, για να δούμε πώς θα επιληθεί.
1: Ναι, είχαμε, εντάξει, προσπαθούμε να αλλάξουμε και τα δεδομένα εκεί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου,
0: οπότε
1: είναι Υπουργείο Εσωτερικών και Επαρχιακής Διοίκησης. Εκεί εμείς συμβάλλουμε με το κομμάτι το δικό μας στο έργο αυτό. Από εκεί και πέρα, όταν δεν έχεις αρμοδιότητα, δύσκολο επεμβαίνει στο έργο. Οπότε, εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς έκαναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αλλάξαμε τους πύργους, τους φέραμε κάποιον εξοπλισμό για να είναι πιο βιώσιμη η λειτουργία των ναυαοσωστικών πύργων και ναυαοσωστών. Ναι, από εκεί και πέρα περιμένουμε και αντίστοιχη ενέργεια από το Υπουργείο Εσωτερικών για να είναι η ολοκληρωμένη και η τελειωμένη αυτή η πλευρά, γενικά αυτή η δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, εντάξει, είμαστε σε αναμονή, είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι και αυτοί, να σας πω ότι μίλησα με την αναπληρώτρια έπαρχο και αυτή είναι θετική και προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Οπότε όταν υπάρχει συνεννόηση και καλή θέληση, αντιλαμβάνεσαι ότι θα έρθουν και καλά αποτελέσματα.
0: Και μπορούν να γίνουν πολλά. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυροσιάδη.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Στο Κόσμο

0: Με σύμβρινες διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Γλαύκο Κυριάκου, εκπρόσωπος τύπου του Τμήματος Δασών. Το Τμήμα Δασών έχει ήδη προχωρήσει και έχει εκδώσει μια ανακοίνωση για τους φίλους των μανιταριών, τους συλλέκτες των μανιταριών, οι οποίοι αυτές τις μέρες έχουν αρχίσει τις εξορμήσεις τους σε δάση για τον εντοπισμό των μανιταριών. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ανάση, σας και στους ακροατές σας. Ακριβώς όπως το έχετε πει, μετά από τις ευλογημένες βροχές που είχαμε τέλος του καλοκαιριού και με την είσοδο του φθινοπορού, τα δάση της Κύπρου άρχισαν να γεμίζουν με μανιτάρια και χιλιάδες συμπολίτες μας επισκέπτονται τη φύση για να απολαύσουν αυτήν την όμορφη εμπειρία.
0: Ήταν το αδιαχώρητο, έχουν πει κάποιοι φίλοι, το Σαββατοκύριακο σε κάποιες περιοχές που έχουν μανιτάρια.
1: Είναι γνωστές οι περιοχές, κυρίως αυτά έχουν εμφανιστεί σε ψηλά υψόμετρα, κυρίως στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τρόοδος.
0: Στο Τρόοδος, ναι.
1: Σίγουρα εμείς τους καλωσορίζουμε, αλλά θέλουμε να μοιραστούμε και μαζί τους κάποιες απλές συμβουλές ώστε η συλλογή των μανιταριών να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και για τη δική τους την ασφάλεια. Καταρχήν να πούμε ότι το πρώτο μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε τσουγκράνες, κτένες ή άλλα εργαλεία για να ψάχνουμε μανιτάρια και δεν σκαλίζουμε το έδαφος. Ο λόγος είναι ότι το μανιτάρι που βλέπουμε πάνω από το έδαφος είναι μόνο το καρποφόρο σώμα του μύκητα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μέρος του οργανισμού βρίσκεται κάτω από το χώμα σε ένα λεπτό δίκτυο κυρίως άσπρου χρώματος που ονομάζεται μυκήλιο. Το μυκήλιο αυτό απλώνεται μέσα στο έδαφος και είναι πολύ ευαίσθητο. Όταν το διαταράξουμε και το επηρεάσουμε, τότε θα σταματήσουμε και την ανάπτυξη των μανιταριών για τα επόμενα χρόνια. Αλλά όχι μόνο αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε με απλά λόγια ότι οι μύκητες είναι από τους μεγαλύτερους σύμμαχους του δάσους. Οι μύκητες δεν υπάρχουν απλώς μέσα στο δάσος για να υπάρχουν. Είναι απαραίτητοι mm-hmm. για την υγεία του δάσους. Οι περισσότεροι ζουν σε μια στενή συνεργασία με τα δέντρα και τα άλλα φυτά. Για να καταλάβετε, οι ρίζες των δέντρων ενώνονται με το μυκήλιο και ανταλλάσσουν μεταξύ τους θρεπτικά συστατικά και νερό. Ο μύκητας βοηθά το δέντρο να απορροφά περισσότερο νερό και άλλα στοιχεία από το έδαφος, ενώ το δέντρο προσφέρει στο μύκητα ουσίες τις οποίες παράγει με τη φωτοσύνθεση. Mm-hmm. Άρα αυτή η αλληλοσυμβίωση είναι ένας από τους λόγους που τα δάση μας παραμένουν υγιή, αθεκτικά στη ξηρασία και ικανά για να ανανεώνονται.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα, οι μύκητες διασπούν και τα πεσμένα φύλλα των ξύλων, επιστρέφοντας πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος και έτσι ολοκληρώνεται ο φυσικός κύκλος ζωής του δάσους. Γι' αυτόν επιμένουμε, όχι τσουγκράνες και εργαλεία στο δάσος.
0: Μάλιστα. Με ένα απλό μαχαιράκι να γίνεται αυτή η συλλογή και φυσικά πολύ πολύ προσεκτικά, έτσι.
1: Ακριβώς με τα χέρια μας φαίνονται που είναι τα μανιτάρια, mm-hmm. ανασηκώνουμε τη φυλάδα, συλλέγουμε το μανιτάρι προσεκτικά, το κόβουμε με το μαχαίρι και ακολούθως το ξανασκευάζουμε για να μην ξεραίνεται το μυκήλιο. Αλλά είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όχι μόνο το δάσος πρέπει να προστατεύουμε, αλλά είναι σημαντική και η ίδια η ασφάλεια των συμπολιτών μας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά μανιτάρια τα οποία είναι δηλητηριώδες mm-hmm. και τα οποία μοιάζουν πολύ με τα εδόδυνα. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι συλλέκτες, να είναι σίγουροι για το τι μαζεύουν
0: και
1: από
0: γνώστες.
1: Το έδαφος και αν δεν γνωρίζουν να ρωτούν κάποιους οι οποίοι πραγματικά γνωρίζουν, να είναι σίγουροι. Ούτε να αναμειγνύουν δηλητηριώδη μανιτάρια μαζί με μανιτάρια τα οποία είναι εδώ δίνα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης κάτι άλλο το οποίο πρέπει να τους υπενθυμίσουμε, όταν μπαίνουμε μέσα στο δάσος για τη λογή μανιταριών, είναι πολύ εύκολο να απομακρυνθούμε από τα μονοπάτια και να χάσουμε τον προσανατολισμό μας, ειδικά όταν τα γίνεται η συλλογή σε δύσβατες περιοχές. Γι' αυτό κινούμαστε με πολύ προσοχή. Γνωρίζουμε την περιοχή που βρισκόμαστε και αποφεύγουμε να προχωρούμε μόνοι σε άγνωστες ή δύσβατες τοποθεσίες. Καλό είναι ειδικά οι ηλικιωμένοι να έμπαινουν μόνοι τους. Mm-hmm. Ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές είναι προτιμότερο να συνοδεύονται και από άλλα
0: άτομα
1: ή να πηγαίνουν κοντά σε δρόμους κλπ. Που υπάρχει και άλλος κόσμος, πράγμα το οποίο είχαμε και χθες.
0: Είχατε περιστατικά χθες, ναι, που χάθηκε.
1: Αποπροσανατολίστηκε, ήταν εξαντλημένος. Ευτυχώς οι δασικοί υπάλληλοι, επειδή γνωρίζουν κάθε περιοχή του δάσους, μόλις επικοινωνήσαμε μαζί του και μας είπε κάποια χαρακτηριστικά εκείνης της δύσβατης περιοχής, αντιλήφθηκαν ο συνάδελφος σε ποια περιοχή ήταν και μπορέσαμε άμεσα να τον εντοπίσουμε και ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του.
0: Μάλιστα. Χάθηκε λοιπόν ηλικιωμένος, ο οποίος στο δάσος του Μαχερά νομίζω ήταν.
1: Ήταν αυτό στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχερά.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να συστήσω στους συμπολίτες μας. Επειδή οι περιοχές που βγαίνουν τα μανιτάρια είναι συνήθως μικρές, περιορισμένες, γίνεται μεγάλη. Χιλιάδες συμπολίτες μας πηγαίνουν στη συγκεκριμένη περιοχή για τη συνυλλογή των μανιταριών με αποτέλεσμα να σταθμεύουν όπου θέλουν τα οχήματα τους. Πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να πάθει κάτι ο συμπολίτης μας και να χρειαστεί να κινηθούν ασθενοφόρα. Μπορεί να έχουμε μια πυρκαγιά να κινηθούν αυτοκίνητα άλλα ασφαλείας κτλ. Πρέπει να προσέχουν που σταθμεύουν. Από τη μια δεν μπαίνουμε μέσα στο δάσος και να καταστρέφουμε τη βιοποικιλότητα των οικότοπων. Από την άλλη να αφήνουμε χώρο αρκετό για να κυκλοφορούν τα πυροσβεστικά μας οχήματα, τα ασθενοφόρα ή άλλα οχήματα εκτακτής ασφάλειας.
0: Βεβαίως, και να θυμούνται όλοι ότι δεν είναι μόνο οι ίδιοι που είναι στο δάσος, μπορεί να έχουμε και άλλους που θέλουν να διακινηθούν στην περιοχή, όχι για μανιτάρια ή οτιδήποτε άλλο. Και πολύ καλά κάνατε και το είπατε, γιατί κατά καιρούς γίναμε δέκτες κάποιων τέτοιων παραπώνων από ανθρώπους οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι δεν το σκέφτηκαν και άφησαν όπου βρήκαν χώρο το όχημά τους. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και κάποιες μικροπυρκαγιές χθες, όπως για παράδειγμα στην πόλη της Χρυσοχούς, έτσι, εκτός από τις επισκέψεις στα δάση για τα μανιτάρια.
1: Ακριβώς, εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε σχεδόν στο
0: φθινόπωρο,
1: θερμοκρασίες έχουν αλλάξει, είναι βοηθητικές, έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις, εν τούτης καθημερινά έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά επεισόδια πυρκαγιών. Δεν πρέπει να τις υποτιμούμε, μπορεί το τμήμα δασών μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία να τις προλαβαίνουμε εν τη γενέση τους. Είναι πολύ εύκολο να μας ξεφύγει μια πυρκαγιά όμως και να εξελιχθεί σε μεγάλο επεισόδιο. Στο παρελθόν, ακόμα και στο μήνα Οκτώβριο, είχαμε μεγάλα επεισόδια πυρκαγιών. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε εργαλείων που μπορεί να προκαλέσουν σπιθύρα και πυρκαγιά. Οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πετάμε από τσίγαρα, ειδικά τώρα που έχουμε χιλιάδες επισκέπτες στο δάσος για τα μανιτάρια. Να προσέξουν να μην πετάνε τα τσίγαρα τους στο δάσος, αλλά και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει,
0: μια πυρκαγιά. Βεβαίως. Και φυσικά όλοι όσοι ασχολούνται με τη γεωργία δεν καψαλίζουμε. Μπορεί να έπεσαν κάποιες βροχές, να θέλουν κάποιοι να καλλιεργήσουν, αλλά δεν καψαλίζουμε.
1: Όχι, διαπαγορεύεται το καψάλισμα. Υπάρχουν άλλες μεθόδοι οι οποίες συστήνονται από το Τμήμα Γεωργίας να χρησιμοποιούνται. Mm-hmm. Το κατσάλισμα απαγορεύεται αυστηρότατα. Είναι mm-hmm. κρίμα για τους γεωργούς μας, οι οποίοι παλεύουν με τη γη για ένα μεροκάματο, mm-hmm. να τους επιβάλλονται ποινές, γιατί οι ποινές έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ ψηλές. Οπότε είναι κρίμα αυτούς τους ανθρώπους να μας υποχρεώνουν να τους επιβάλλουμε ποινές, οι οποίες στο μήνυμα είναι 3.000 ευρώ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν για όσους επισκέπτονται τα δάση, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, και όσοι πάτε για μανιτάρια, προσεκτικά, όπως ακούσαμε από τον κύριο Κυριάκου. Να είστε καλά, κύριε Κυριάκου, καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλά, κυρία μου, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Yeah.

Είναι οι σημερινές διαδρόμες στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, να πούμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος οργανώνει ημερίδα με θέμα πρόγραμμα μείωση στερεών δημοτικών αποβλήτων, παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων για τις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού. Θέμα διαλογή στην πηγή και χωριστή συλλογή δημοτικών αποβλήτων. Το σεμινάριο αυτό είναι σε εξέλιξη από τις 10:30 το πρωί στο Αττικόν. Θα πούμε περισσότερα στις εκπομπές μας τις αμέσως επόμενες μέρες.

Να θυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για τον φόρο εισοδήματος για το 2025 είναι η 31η του Οκτώβρη. Σύμφωνα με δηλώσεις του εφόρου φορολογίας του κυρίου Σωτήρη Μαρκίδη, 167.100 φορολογούμενοι έχουν μέχρι και την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη επεξεργαστεί την δήλωση εισοδήματος για το έτος 2025. Είπαμε ότι χωρίς επιβολή οποιονδήποτε επιβαρύνσεων η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2026 και ο κύριος Μαρκίδης σημείωσε ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος έχουν μισθωτοί συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μεικτό εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει το ποσό των 19.500 ευρώ. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε κυρίες και κύριοι σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Εμείς πάμε στην Κοινωνική Συμμαχία. Ο επαρχιακός συντονιστής, ο κύριος Γιώργος Κουνάς, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Κοινωνική Συμμαχία τιμά τα 66 χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουνά.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Με αφορμή την 1η του Οκτώβρη, λοιπόν, εσείς προχωράτε σε μια εκδήλωση προς τιμήν της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Έτσι είναι, ακριβώς όπως τα έχεις πει, αγαπητή Άννα. Μετά από 66 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ αποφάσισε όπως εορταστούν η επέτειος αυτή με κάθε λαμπρότητα. Έτσι, για πρώτη φορά θα εορταστούν στην ΠΑΦΟ τα 66 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πω εδώ ότι είναι διήμερες οι εκδηλώσεις. Την πρώτη ημέρα, δηλαδή τις 30 του μήνα, θα έχει μια μεγάλη συναυλία. Συγγνώμη.
0: Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο, ναι. Τετάρτη. Θα υπάρξει μια μεγάλη συναυλία στην πλατεία Kennedy. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, δεν θα σταλούν ιδιαίτερες προσκλήσεις. Θα φιλοξενήσουμε το Στέλιο τον Διονυσίου, την συμπατριώτησα μας την Κωνσταντίνα και τον Δημήτρη τον Σουρουλά. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει γύρω στις 8 η ώρα στην πλατεία Kennedy και επαναλαμβάνω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τη δεύτερη μέρα, δηλαδή την 5η, την 1η του Οκτώβρη, στις 9:30 στο χώρο του Μνημείου Μακαρίου και Αντίστασης στην ΠΑΦΟ θα γίνει ένα τρισάγιο από τον Μητροπολίτη ΠΑΦΟΥ, τον κύριο Γρηγόριο. Για την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Και εκεί έχουν σταλεί προσκλήσεις σε φορείς και οργανώσεις ώστε να συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή. Είναι ανοιχτή για το κοινό. Και επαναλαμβάνω, την ώρα είναι 9:30 το πρωί.
0: Της 5ης, 1η του Οκτώβρη, λοιπόν.
1: 1η του Οκτώβρη.
0: Τρισάγιο στο Μνημείο Μακαρίου και Αντίστασης.
1: Αντίσταση, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα τιμήσουμε τους αγωνιστές που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Και είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια εκδήλωση από πλευράς Κοινωνικής Συμμαχίας στην ΠΑΦΟ, έτσι.
1: Και από πλευράς Κοινωνικής Συμμαχίας και από όλα τα πολιτικά κόμματα και πλατφόρμες, είναι η πρώτη φορά που θα εορταστεί στην ΠΑΦΟ η μέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας.
0: Πώς και φτάσατε και καταλήξατε να οργανώσετε αυτή την εκδήλωση σαν Κοινωνική Συμμαχία στην ΠΑΦΟ, κύριε Κουνά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι εκδηλώσεις και όλα τα εθνική επαιτίου που γίνονται κάθε χρόνο με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια σοβαρότητα και σεβασμό προς αυτούς που έχουν θυσιαστεί. Η ημέρα αυτή, η οποία είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας, την οποία έπρεπε να δίνουμε ιδιαίτερη

0: σημασία. Δυστυχώς κάνουμε μια αργία, περνούμε ωραία την ημέρα της αργίας, γίνεται η μεγάλη εκδήλωση και παρέλαση στη Λευκοσία, αλλά θα ήταν καλό, πιστεύω, ότι όλες οι επαρχίες έπρεπε να κάνουν την δική τους παρέλαση και να υπάρξει μια μεγαλύτερη εκτίμηση όσον αφορά την ημέρα αυτή και αυτούς που θυσιάστηκαν για αυτόν τον σκοπό.
1: Μάλιστα. Η εκδήλωση αυτή είναι καθαρά από την Κοινωνική Συμμαχία, έτσι, δεν έχετε συνεργασίες?
0: Όχι. Είναι καθαρά μια διοργάνωση της Κοινωνικής Συμμαχίας. Υπάρχει μια βοήθεια από μέρους του Δήμου Πάπου. Με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον Δημαρχεύοντα, τον κύριο Άγγελο Νησηφόρου, για την όλη βοήθεια που προσέφερε προς την Κοινωνική Συμμαχία, για να οι χώροι οι οποίοι έχουν δοθεί όσον αφορά το σημειοστορισμό που θα υπάρξει και αντιλαμβάνεστε ότι η καθαριότητα των χώρων και των μνημείων έχει γίνει μέσω του Δήμου Πάφου.
1: Το ρώτησα αυτό γιατί ως συνήθως συμβαδίζατε μαζί με το ΑΚΕΛΟΣ Κοινωνική Συμμαχία, γι' αυτό το
0: Κοιτάξτε να δείτε, συμβαδίζουμε με το ΑΚΕΛ, αλλά δεν υπάρχει να είμαστε και αυτονομοί, εξού και υπάρχουν επαρχιακοί συντονιστές, ο κεντρικός συντονιστής και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Τώρα δεν μπορώ να μην το ρωτήσω, έχετε αρχίσει κι εσείς να ψάχνεστε και να σκέφτεστε για τις προεδρικές ή είναι νωρίς ακόμα?
0: Προς το παρόν, αν υπάρχουν πιο σοβαρά θέματα να δούμε ως Κοινωνική Συμμαχία όσον αφορά το Κυπριακό, είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Νομίζω ότι οι προεδρικές υπάρχει αρκετός χρόνος για να σκεφτούν ποιοι θα είναι υποψήφοι και εμείς ποιο θα στηρίξουν.
1: Α, και το τι θα πράξετε, αυτό είναι το...
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, κάθε επιτυχία. Την μεθαύριο Τετάρτη, λοιπόν, να θυμίσουμε την ώρα στην πλατεία Kennedy, 8 η ώρα, έτσι?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και την Πέμπτη το πρωί το Τρισάγιο σε 9:30 στο Μνημείο Μακαρίου και Αντίστασης. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: έχουμε σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στο επόμενο μας διαφημιστικό πακέτο, να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη με τους υπουργούς δικαιοσύνης, παιδείας και μεταφορών, καθώς επίσης και την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των Οργανωμένων Γονιών Μέσης Εκπαίδευσης, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχολικές διαδρομές και τις παραβατικές συμπεριφορές που έχουν καταγραφεί σε κάποια δρομολόγια. Ήδη την περασμένη εβδομάδα είχαμε προβλήματα στην περιοχή της Λάρνακας και με αυτά τα προβλήματα έχει καθοριστεί η σύσκεψη για σήμερα το απόγευμα. Να πούμε ότι δυστυχώς παραβατικές συμπεριφορές έχουν καταγραφεί και σε σχολικές διαδρομές λεωφορείων στην επαρχία μας. Δυστυχώς τις τελευταίες μέρες λόγω αυτών των συμπεριφορών η μαθητική γραμμή που συνδέει την κοινότητα των Μανδριών με την Πάφο έχει διακοπεί. Το ένα λεωφορείο δεν εκτελεί το δρομολόγιο γιατί είχαν συμβεί κάποια περιστατικά εκεί πέρα παραβατικών συμπεριφορών. Η γραμμή διακόπηκε μέχρι που τα παιδιά να προχωρήσουν και να κατονομάσουν τους ταραξίες και τα άτομα τα οποία έχουν προκαλέσει τα προβλήματα. Έχουμε ακούσει παράπονα από γονιούς στα Μανδριά, οι οποίοι λένε ότι διακόπηκε η γραμμή. Ευκαιρία είναι να πάρετε τα παιδιά σας, να συνομιλήσετε μαζί τους, να τους πείτε τι ακριβώς συμβαίνει και να τα συμβουλεύσετε. Με σημερινές διαδρομές πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Power Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες

Είναι με σιβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με την υπόλοιπη Κύπρο. Θα επιστρέψουμε στα Δυσπάφου. Δυστυχώς ένας 63χρονος από το Ηνωμένο Βασίλειο άφησε την τελευταία του πνοή ενώ πραγματοποιούσε κατάδυση στην περιοχή Περνέρα στην Αγία Νάπα. Εκπαιδεύτρια καταδύσεων αλλά και άλλοι ναυαγοσώστες του παρήχαν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκός, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Το πρωί σήμερα στη θαλάσσια περιοχή Δασούδη στη Λεμεσό να πούμε ότι ανατράπηκε κοπηλατικό σκάφος. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης γύρω στις 11 και 15 το κέντρο ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Νέαρχος με σκοπό τη διάσωση 21 ατόμων στη θαλάσσια περιοχή Δασούδη Λεμεσού αφού το κοπηλατικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε. Για την εκτέλεση της επιχείρησης κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας και της 460 μοίρας έρευνας και διάσωσης του ΧΕΦ, σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, σκάφος των ναυαγοσωστών της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, καθώς και ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΙΠΗ. Τα άτομα ανασύρθηκαν στην ακτή και αφού διαπιστώθηκε από τους νεσηλευτές των ασθενοφόρων ότι ήταν καλά στην υγεία τους, αποδεσμεύτηκαν.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε ένα όχημα που κατέπεσε σε Χαντάκι αργά χθες το απόγευμα και για τον απεγκλωβισμό του οδηγού κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Το όχημα κατέπεσε σε Χαντάκι στο δρόμο Απλικίου Παλαιχωρίου. Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε από το όχημα, τοποθετήθηκε σε φορείο διάσωσης και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Στη Λεμεσό θα πάμε, όπου συνελήφθη μια 62χρονη για παράβαση των όρων άδειας ιδιώτη φύλακα στην Λεμεσό, καθώς και άλλα τρία πρόσωπα τα οποία εκτελούσαν χρέη ιδιώτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της δύναμης μετέβησαν χθες σε συγκεκριμένο χώρο για διερεύνηση πληροφορίας που αφορούσε την εργοδότηση προσώπων ως ιδιώτες φύλακες χωρίς σχετική άδεια. Οι αστυνομικοί προσέγγισαν τη γυναίκα που βρίσκονταν στην είσοδο του χώρου και χειρίζονταν την ηλεκτρική πύλη. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πρόκειτο για 62χρονη, η οποία εργοδοτείται από συγκεκριμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ιδιώτη φύλακα και κατήχε σχετική άδεια. Από περαιτέρω εξετάσεις όμως διαπιστώθηκε ότι η φρούρηση του χώρου είχε ανατεθεί σε άλλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ιδιώτη φύλακα και ως εκ τούτου η 62χρονη συνελήφθη για το αυτόφορο αδίκημα της παράβασης των όρων άδειας ιδιώτη φύλακα. Στο σημείο εντοπίστηκαν άλλες δύο γυναίκες 30 και 31 ετών καθώς και άνδρας 75 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν χρέη ιδιώτη φύλακα χωρίς να είναι κάτοχοι σχετικής άδειας. Όλοι συνελήφθησαν για αυτόφορα αδικήματα. Οδηγήθηκαν στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό, κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευτούν ενώπιον δικαστηρίου.

Στη Λάρνακα είχαμε τα ξημερώματα φωτιά σε γραφείο νοικιάσεως αυτοκινήτων. Η φωτιά, σύμφωνα με την αστυνομία, εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής που κατέσβεσαν τη φωτιά. Έξω από το υποστατικό βρίσκονταν 3 αυτοκίνητα τα οποία επέστησαν ζημιές άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, ενώ μέσα στο υποστατικό υπήρχε ηλεκτρικό ποδήλατο και προσωπικά αντικείμενα του 52χρονου ιδιοκτήτου υποστατικού, τα οποία και καταστράφηκαν.

Να πούμε ότι συνελήφθη ο 19χρονος υπόδικος από την Συρία, ο οποίος είχε αποδράσει αργά το απόγευμα της Παρασκευής από τα κρατητήρια της Λακατάμιας. Η σύλληψη, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Δραπέτη, αποτελεί αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης, της συστηματικής έρευνας και της επιχειρησιακής προσπάθειας της αστυνομίας. Η επιτυχής κατάληξη της επιχείρησης προστίθεται στην ανακοίνωση. Δεν αναιρεί το γεγονός ότι προηγήθηκε μία απόδραση η οποία θα αξιολογηθεί με σοβαρότητα και χωρίς ωρεοποιήσεις.

0: και είναι αρκετές οι αποδράσεις κρατουμένων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο. Μέσα σε μία πενταετία είχαμε 23 αποδράσεις από αστυνομικά κρατητήρια, φυλακές και νοσοκομεία. Με σημερινές διαδρομές πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο ναυάγιο αυτό στην κατεχόμενη Κερίνια, μια και έχουν εντοπιστεί άλλες δύο σωρείς στην περιοχή του ναυαγίου και σε απόσταση περίπου 1000 μέτρων μακριά από το ναυάγιο και σε βάθος 570 μέτρων, όπως ανακοίνωσε ο λεγόμενος πρωθυπουργός. Εντοπίστηκαν λοιπόν άλλες δύο σωροί και θα ξεκινήσει η ανάλυση DNA για να προσδιοριστεί η ταυτότητα των δύο. Από τα κατεχόμενα μεταδίδεται ότι έχουν ενημερωθεί οι οικογένειες ότι έχουν εντοπιστεί άλλες δύο σωροί και θα ενημερωθούν μόλις γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα DNA. Να πούμε ότι ο αριθμός των νεκρών πλέον από το ναυάγιο της 30 Αυγούστου ανοιχτά της Κερίνιας ανέρχεται στους 17 και των αγνοωμένων σε 11. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο από την υπόλοιπη Κύπρο. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας εδώ στην Πάφο. Είχαμε άλλες δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης με ψευδή τηλεφωνικά μηνύματα για δήθεν πληρωμή εξώδικων προστήμων. Η αστυνομία στην Πάφο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, διερευνά δύο καταγγελίες από ένα 32χρονο Ελληνοκύπριο, από τον οποίο οι επιτίδοι απέσπασαν χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ και μια 40χρονη Ελληνοκύπρια, από την οποία οι επιτίδοι απέσπασαν χρηματικό ποσό 13.000 ευρώ. Προσοχή λοιπόν, μην ανοίγετε τέτοια μηνύματα που φτάνουν στα κινητά σας τηλέφωνα. Είναι γνωστό ότι δεν στέλνονται από την αστυνομία μηνύματα ότι χρωστάς εξώδικο πρόστιμο. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, να αναφέρεται και σε αυτή την υπόθεση, την νέα υπόθεση απάτης, στην υπόθεση λαθροθυρίας που είχαμε το βράδυ της Παρασκευής, αλλά και στην εκστρατεία που έγινε από πλευράς αστυνομίας για την χρήση των σκούτερ στην επαρχία Πάφου, καθώς και τις καταγγελίες που έγιναν από την αστυνομία σε κέντρα αναψυχής, τα οποία μετέδιδαν μουσική χωρίς να έχουν τις απαραίτητες άδειες. Να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Νικολάου.
1: Μία αφορούσε την πάραξη της συγχωρήπανσης και διενεργήθηκε κατά το βράδυ της Παρασκευής. Καταγγέλθηκαν συνολικά 5 υποστατικά κατόπιν από 11 ελέγχους που είχαν γίνει. Σε δύο όμως περιπτώσεις που πρόκειται για υποστατικά στην οδό Αγίου Αντωνίου, δεν το κρύβουμε, όπου υπάρχει αρκετή χορύπανση και πρόκειται για υποστατικά τα οποία παρανομούν τακτικά. Δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, ερευνήθηκαν τα υποστατικά και κατασχέθηκαν διάφορα όπως ηχεία, μίξερ ήχου, multiplayer, ενισχυτή ήχου, οι δε ιδιοκτήτες κλήθηκαν για να κατηγορηθούν αυτός για να παρουσιαστούν ενώπιον την κίνηση, η οποία ενεργήθηκε χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας από μέλη της τροχέας Πάφου με τη βοήθεια και άλλων μελών της αστυνομικής διεύθυνσης. Σκοπό είχε την πάταξη των παρανομιών που διαπράττονται από χρήστες των συσκευών κινητικής προσωπικότητας, τα γνωστά σκούτερ. Συνολικά έχουν καταγγελθεί 34 πρόσωπα και 3 ιδιοκτήτες τέτοιων υποστατικών που νοικιάζουν τις συσκευές, οι οποίοι επέτρεψαν σε ανήλικους ώστε να χειρί, και όταν λέω ενήλικους εννοώ πρόσωπα κάτω των 16, τους οποίους φαίνεται να νοικίασαν τέτοιου είδους συσκευές και τους επέτρεψαν να χρησιμοποιούν. Είναι ένα είδος αδικήματος που αντιλαμβάνεστε, σας το έχω ξαναπεί, είναι κάπως το φρούτο της εποχής, η χρήση των συσκευών αυτών, οι οποίες υπάρχουν κάποιες πρόνοιες νομοθεσίας που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται, όπως η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται σε κάποιους δρόμους που πρέπει να καθορίσει. Η νομοθεσία προνοεί σε δρόμους που θα καθορίσει η ατοπική αυτοδιοίκηση και το μέγιστο όριο ταχύτητας είναι 25 χιλιόμετρα. Ναι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, δεν υπάρχουν υποδηλατόδρομοι ως γνωστό, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτές τις συσκευές. Αντιλαμβάνεστε ότι και η διακίνηση είναι εντός πόλης εγκυμονή κινδύνους για όλους τους οδηγούς. Η αστυνομία, γενικά όχι μόνο η αστυνομική διεύθυνση Πάφου, προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού να πατάξει αυτού του είδους το πρεσβείο αδίκημα σε συνάρτηση και με τα υπόλοιπα τροχαίες παραβάσεις, ώστε για πάντοτε με σκοπό την πρόληψη των σοβαρών τροχαίων οδικών συγκρούσεων και να είστε σίγουροι ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Λοιπόν, περνούμε στα υπόλοιπα. Εντάξει, είχαμε την περιβόητη υπόθεση της Παρασκευής τη νύχτα, όταν μέλη του Λαμού Πάταξης Λαθροθυρίας της μηχανοκίνητης μονάδας άμεσης δράσης γνωστής ως ΜΑΔ, κατόπιν παρακολούθησης που διενήργησαν τα μέλη στην περιοχή μεταξύ των χωριών Ανδρολίκου και νέων χωριών, εντοπίστηκε όχημα να οδηγείται ύποπτα, να καταδιώκει φύραμα και συγκεκριμένα λαγών. Ανακόπηκαν. Εντός του αυτοκινήτου υπήρχαν δύο αδέρφια ηλικίας 21 και 23 ετών, κάτοικοι χωριού της περιοχής. Εντός του οχήματος τους υπήρχαν πλήρη κυνηγετικά φυσίγγια, καθώς και άλλα φυσίγγια τα οποία ήταν ήδη χρησιμοποιημένα, πυροβολημένα. Συνελήφθηκαν για το αυτόφορο αδίκημα της παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών. Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία τους, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός κοινών εντός θαλάμου, καθώς και άλλα αντικείμενα τα οποία η κατοχή τους απαγορεύεται, όπως συσκευές μετάδοση ήχου, παγίδες για παγίδευση φυράματος, μετάλλων, συσκευή εκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία όλα αυτά έχουν παραλυφθεί και αναμένεται τα πρόσωπα αυτά, τα οποία τελούν υποκράτηση δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου για 2 μέρες, να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Τελειώνοντας, αναφέρω ότι υπήρξαν ακόμη 2 περιπτώσεις απάτης μέσω διαδικτύου, και στις 2 περιπτώσεις πρόκειται για Έλληνο-Κύπριους ηλικίας 32 και 40 ετών. Έλαβαν στο κινητό της τηλέφωνο μήνυμα για απλήρωτο εξώδικο. Ακολούθησαν το σύνδεσμο, προχώρησαν στην αποκάλυψη των τραπεζικών του, των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού. Στη μία περίπτωση απόλυσαν ο 32χρονος 4.000 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση είναι 40χρονη Έλληνο-Κύπρια, το χρηματικό ποσό των 13.600 ευρώ. Η μία χωρούσε.
0: Και κλείνοντας, να κάνουμε αναφορά και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο κάθε βράδυ. Αποτέλεσμα των χθεσινοβραδινών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας και τροχαία αδικήματα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 594 οχήματα, ελέγχθηκαν 751 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, διενεργήθηκαν 36 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας κατά τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 343 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν 4 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 111 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 122 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες, καθώς και 5 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκο τεστ με 3 θετικά αποτελέσματα.

0: Αυτά λοιπόν και από το αστυνομικό δελτίο. Πάμε για τη συνέχεια να ρίξουμε μια ματιά στις καιρικές συνθήκες. Προηγουμένως να σας πούμε ότι η Εθνική Ομάδα Ανδρών της Κύπρου στο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει στις 7 απόψε στη Ρίγα την Εθνική Ομάδα της Λετωνίας σε αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Πάμε στα του καιρού. Το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά ισχυρή 4 με 5 μποφόρ, παροδικά στα νότια παράλια μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής και τοπικά μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 11 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα αναπτύσσονται νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχές στα νότιο-ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τώρα, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος, παροδικά συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί σε επίπεδα πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό. Μουσική ανάσα και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας με μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου

0: το βιογραφικό σου.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Χαμπίμπι, γεια

0: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
2: Μωρό μου πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
1: Κόφτε τώρα παιδιά.
2: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Σχία ρε. Πω,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο Γιώργος Αξιάντε. Την υποψηφιότητά της για το χρήσμα του υποψηφίου του Ουδησί στις προεδρικές εκλογές του 2028 ανακοίνωσε η πρόεδρος του κόμματος Ανίτα Δημητρίου μετά τη συνεδρίαση της ηγεσίας του κόμματος στον απόϊχο εξαγγελίας υποψηφιότητας από τον τέος πρόεδρο του Ουδησί Αβέροφ Νεοφύτου. Κατά τη συνεδρία της ηγεσίας συζητήθηκε η κατάσταση πραγμάτων που έχει δημιουργηθεί με την εξαγγελία Νεοφύτου και από τα ηγετικά στελέχη του κόμματος ζητήθηκε από την κυρία Δημητρίου να αναφέρει κατά πόσο ενδιαφέρεται ή όχι για να είναι υποψήφια. Στο πλαίσιο αυτό και αφού η πρόεδρος του κόμματος απάντησε θετικά, όλα τα μέλη της ηγετικής ομάδας την παρότριναν να προχωρήσει και την διαβεβαίωσαν πως βρίσκονται στο πλευρό της. Λύπη για τα όσα προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες και τις τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομικών, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι αναμένει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιληφθεί του θέματος. Βεβαίως και δεν υπάρχουν δύο κυβερνήσεις, ήταν την ίδια ώρα το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου μετά από προηγούμενη τοποθέτηση του κυρίου Παπαδόπουλου για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής από τον Υπουργό Οικονομικών. Ερωτηθείς αν το ΔΥΚΟ θα εξετάσει και την υποψηφιότητα του Αβέροφ Νεοφύτου για τις προεδρικές, ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε ότι οφείλει πρώτα να ακούσει τις απόψεις και τις προτάσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα επαναδιεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται σειρά νέων μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας και κατά την επερχόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα κατατεθεί σχετικό πακέτο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση με στόχο την στήριξη των πολιτών. Ο κύριος Κεραυνός τόνισε πως η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να πράττει αυτό το οποίο κάνει τόσο καιρό προς ενίσχυση όλων των κοινωνικών στρωμάτων με ιδιαίτερη έμφαση τις ευάλωτες ομάδες και τους χαμηλά αμοιβόμενους. Τους εκπροσώπους του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού είδε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έκανε λόγο για βελτιωμένη πρόταση αναφορικά με την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Ο Μάγης Κεραυνός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τα αιτήματα, προσθέτοντας ότι αναλύθηκαν όλες οι πτυχές του ζητήματος. Ο Γενικός Γραμματέας, ο ΕΚΔΗ ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι θα θέσουν την πρόταση ενώπιον των αντιπροσώπων των εργαζομένων τις προσεχείς μέρες ώστε να ληφθεί απόφαση. Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΠΑΣΙΕΚ ΠΕΟ, ο Σταύρος Ανδρέου, ανέφερε ότι η πρόταση ως ένα βαθμό ικανοποιεί τις επιδιώξεις των εργαζομένων και μέσα από διάλογο θα επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα. Εκ μέρους της ΔΕΟΚ, ο Ανδρέας Αντωνίου είπε ότι σκοπός είναι να καταλήξουν και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι σεβαστό. Οι Ιρανικές δυνάμεις απόθυσαν τις εχθρικές δυνάμεις από τα ανοιχτά του Νότιου Ιράν, ανέφερε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Μοτζάμπα Χαμενέη, προειδοποιώντας ότι σύντομα θα τις εκδιώξουν και από την Αραβική θάλασσα. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν προβλέπονται νέες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον το αμέσως επόμενο διάστημα. Από αμερικανικής πλευράς όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες στον ιστότοπο Άξιος ότι αναμένει να ξαναρχίσουν σύντομα οι συνομιλίες. Σύμφωνα με το Άξιος, έμμεσες διαπραγματεύσεις με την μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σήμερα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Άλλες δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης με ψευδή τηλεφωνικά μηνύματα για δήθεν πληρωμή εξωδίκων προστίμων διερευνά η αστυνομία Πάφου. Οι δύο νέες υποθέσεις καταγγέλθηκαν σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου Μιχάλη Νικολάου από 32χρονο Ελληνοκύπριο, από τον οποίο οι επιτίδιοι απέσπασαν χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ και 40χρονη επίσης Ελληνοκύπρια, από την οποία απέσπασαν χρηματικό ποσό 13.000 ευρώ. Την εκτίμηση του ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου δεν θα παρακάμψει τις κομματικές διαδικασίες για την επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές εξέφρασε ο βουλευτής του κόμματος Χαράλαμπος Πάζαρος. Μέχρι τώρα δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο κ. Πάζαρος ότι ως πρόεδρος του ΔΥΣΥ δεν έχει πει ότι θα παρακάμψει αυτές τις διαδικασίες. Το θέμα συνέχισε θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες καθώς το πολιτικό γραφείο του ΔΥΣΥ θα ορίσει ημερομηνίες για τις κομματικές διαδικασίες. Ο κύριος Πάζαρος παραδέχθηκε ότι αυτή θα είναι μια δύσκολη περίοδος για τον DC και απαιτείται από όλους, όπως είπε, συνένεση. Εξηγήσεις για την αποτυχία του ΟΚΙΠΗ να θέσει σε λειτουργία την καντίνα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, απαιτεί ο βουλευτής του Δίκου Χρήσανθος Σαββίδης. Ο βουλευτής του Δίκου ενέγραψε το θέμα στην Βουλή μετά από καταγγελίες πολιτών αναφορικά με την παρατεταμένη μη λειτουργία καντινών σε νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ, καθώς και τους λόγους για τους οποίους παρά τις διαδικασίες προσφορών που έχουν προηγηθεί, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη επαναλειτουργία τους. Η εγγραφή του θέματος, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο βουλευτής του Δίκο, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ζητηθεί από τον ΟΚΙΠΗ πλήρης ενημέρωση αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου των καντινών, τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, καθώς και τους λόγους τυχόν ακύρωσης ή μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών προσφορών. Η Επιτροπή πρόσθεσε θα πρέπει επίσης να ενημερωθεί για τα μέτρα και τις ενέργειες που λαμβάνονται από τον ΟΚΙΠΗ ώστε να διασφαλιστεί η οριστική και αποτελεσματική επίλυση του ζητήματος και η απρόσκοπτη λειτουργία των καντινών προς εξυπηρέτηση των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού των νοσηλευτηρίων. Στις 2 Οκτωβρίου η κοινότητα του Γουδιού θα διακόψει την υδροδότηση του διαμερίσματος της Χρυσοχούς λόγω μη καταβολής χρεών από την κοινότητα ύψους περίπου 55.000 ευρώ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κοινοτάρχης του Γουδιού κατάγγειλε ότι ο δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς αρνείται πεισματικά να πληρώσει το χρέος της κοινότητας, λέγοντας πως δεν τον ενδιαφέρει να διακοπεί η υδροδότηση του διαμερίσματος της Χρυσοχούς. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, είπε ο κ. Αντωνιάδης, έχει ενημερωθεί επανειλημμένα και πλήρως για τις συγκεκριμένες οφειλές. Έχουν αποσταλεί όλα τα σχετικά τιμολόγια, αποδείξεις και αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την παροχή νερού και την υπηρεσία αποκομιδής σκυβάλων που αναλογούν στην κοινότητα Χρυσοχούς μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Για το θέμα πρόσθεσης έχουν ενημερωθεί τόσο η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Γενικός Ελεγχτής της Δημοκρατίας. Μετά από σχετική ενημέρωση και εξέταση του θέματος έχει υποδειχθεί προς τον Δήμο η υποχρέωσή του να προχωρήσει στην εξόφληση των οφειλών. Δυστυχώς κατέληξε, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για επίλυση του ζητήματος, δεν έχει καταστεί δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία και εξόφληση των οφειλών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κόσμος, το θέμα αναμένεται σήμερα να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα προτίθεται να θέσει ο Αντιδήμαρχος της Χρυσοχούς Ανδρέας Κουναϊδής. Δεκάδες καταγγελίες έγιναν χθες από μέλη της τροχίας Πάφου κατά τη διάρκεια εκστρατείας για την χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας στην πόλη και επαρχία Πάφου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν 48 καταγγελίες και συγκεκριμένα 14 για χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας σε μη επιτρεπόμενο χώρο και 10 για χρήση χωρίς προστατευτικό κράνος. Παράλληλα, έγιναν καταγγελίες για χρήση σε μη επιτρεπόμενους χώρους για μεταφορά αντικειμένων, καθώς και για παράβαση φωτεινού σηματοδότη και σημάτων τροχιάς. Στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας αδασμολόγητων τσιγάρων προχώρησαν χθες λειτουργοί του Τμήματος Τελωνίων στο αεροδρόμιο Πάφου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 υπήκοοι Αγγλίας. Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνίων, οι τελωνιακοί λειτουργοί, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 2 35χρονους επιβάτες υπήκοους Αγγλίας, οι οποίοι είχαν ως προορισμό το Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν συνολικά 210 κούτε τσιγάρων των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Οι δύο βαλίτσες περίχαν από 105 κούτες η κάθε μία. Όπως διαπιστώθηκε, οι συσκευασίες δεν έφεραν την απαραίτητη σήμανση. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφορα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν από τις τελωνιακές αρχές. Συντονισμένη επιχείρηση για πάταξη της συγχωρήπανσης διενήργησε το βράδυ της Παρασκευής η αστυνομία. Ελέγχθηκαν 11 υποστατικά και καταγγέλθηκαν 5 για εκπομπή ήχου χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή. Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου Μιχάλη Νικολάου, σε 2 περιπτώσεις που αφορούν υποστατικά που παρανομούν κατ' επανάληψη, διενεργήθηκαν έρευνες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και κατασχέθηκαν από το πρώτο 4 ηχεία, μία multiplayer, ένα multiplayer και ένα mixer ήχου και από το δεύτερο 4 ηχεία, ένας ενισχυτής ήχου και ένα mixer ήχου. Η Εθνική Ομάδα Ανδρών της Κύπρου στο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει απόψε στη Ρίγα την Εθνική Ομάδα της Λετωνίας σε αγώνα για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Παναγιώτου Έλενα που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους 21 με 23 στην Περβόλα έναντι Χρυσοχοΐου Μαρία στην Πάφο και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής και τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα αναπτύσσονται νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχές στα νοτιοανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα προσύνημα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
2: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
4: Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Την υποψηφιότητά της για το χρήσμα του υποψηφίου της του Δημοκρατικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές του 28 ανακοίνωσε η πρόεδρος του κόμματος Ανίτα Δημητρίου μετά τη συνεδρίαση της ηγεσίας του κόμματος των απόϊχων εξαγγελίας υποψηφιότητας από τον τέος πρόεδρο του ΔΣΥ Αβέροφνε Φίτου. Κατά τη συνεδρία της ηγεσίας συζητήθηκε η κατάσταση πραγμάτων που έχει δημιουργηθεί με την εξαγγελία Νεοφίτου και από τα ηγετικά στελέχη του κόμματος ζητήθηκε από την κυρία Δημητρίου να αναφέρει κατά πόσο ενδιαφέρεται ή όχι για να είναι υποψήφια. Στο πλαίσιο αυτό και αφού η πρόεδρος του κόμματος απάντησε θετικά, όλα τα μέλη της ηγετικής ομάδας την παρότριναν να προχωρήσει και την διαβεβαίωσαν πως βρίσκονται στο πλευρό της. Λείπει για τα όσα προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες και τις τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομικών, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι αναμένει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιληφθεί του θέματος. Βεβαίως και δεν υπάρχουν δύο κυβερνήσεις, ήταν την ίδια ώρα το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου μετά από προηγούμενη τοποθέτηση του κ. Παπαδόπουλου για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής από τον Υπουργό Οικονομικών. Ερωτηθείς αν το ΔΥΚΟ θα εξετάσει και την υποψηφιότητα Βέροφ Νεοφίτου για τις προεδρικές, ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε ότι οφείλει πρώτα να ακούσει τις απόψεις και τις προτάσεις του Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα επαναδιεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται σειρά νέων μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας και κατά την επερχόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα κατατεθεί σχετικό πακέτο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση με στόχο τη στήριξη των πολιτών. Ο κ. Κεραυνός τόνισε πως η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να πράττει αυτό το οποίο κάνει τόσο καιρό προς ενίσχυση όλων των κοινωνικών στρωμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και τους χαμηλά αμοιβόμενους. Τους εκπροσώπους του ορομίστειου κυβερνητικού προσωπικού είδε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έκανε λόγο για βελτιωμένη πρόταση αναφορικά με την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Ο Μάκης Κεραυνός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τα αιτήματα, προσθέτοντας ότι αναλύθηκαν όλες οι πτυχές του ζητήματος. Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΙΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου ανέφερε ότι θα θέσουν την πρόταση ενώπιον των αντιπροσώπων των εργαζομένων τις προσεχείς ημέρες ώστε να ληφθεί απόφαση. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΙΕΚ ΠΕΟ Σταύρος Ανδρέου ανέφερε ότι η πρόταση σε έναν βαθμό ικανοποιεί τις επιδιώξεις των εργαζομένων και μέσα από διάλογο θα επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα. Εκ μέρους της ΔΕΟΚΟ, ο Ανδρέας Αντωνίου είπε ότι ο σκοπός είναι να καταλήξουν και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι σεβαστό. Οι Ιρανικές δυνάμεις απόθυσαν τις εχθρικές δυνάμεις από τα ανοιχτά του νοτίου Ιράν, ανέφερε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Μοτζάμπε Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι σύντομα θα τις εκδίωξουν και από την Αραβική θάλασσα. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν προβλέπονται νέες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον προ αμέσως επόμενο διάστημα. Από αμερικανικής πλευράς όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες στον ιστότοπο Άξιος ότι αναμένει να ξαναρχίσουν σύντομα οι συνομιλίες. Σύμφωνα με το Άξιος, έμεσες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σήμερα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Άλλες δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης με ψευδή τηλεφωνικά μηνύματα για δίθεν πληρωμή εξοδίκων προστίμων διερευνά η αστυνομία Πάφου. Οι δύο νέες υποθέσεις καταγγέλθηκαν σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου Μιχάλη Νικολάου από 32χρονο Ελληνοκύπριο, από τον οποίο επιτίδη απέσπασαν χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ και 40χρονη επίσης Ελληνοκύπριο, από την οποία απέσπασαν χρηματικό ποσό 13.000 ευρώ. Την εκτίμησή του ότι ο Αβέροφ Νεοφίτου δεν θα παρακάμψει τις κομματικές διαδικασίες για την επιλογή του υποψηφίου για τις προεδρικές εξέφρασε ο βουλευτής του κόμματος Χαράλαμπος Πάζαρος. Μέχρι τώρα δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο κ. Πάζαρος, ο τέος πρόεδρος του ΔΣΥ, δεν έχει πει ότι θα παρακάμψει αυτές τις διαδικασίες. Το θέμα συνέχισε, θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, καθώς το πολιτικό γραφείο του ΔΣΥ θα ορίσει ημερομηνίες για τις κομματικές διαδικασίες. Ο κ. Πάζαρος παραδέχτηκε ότι αυτή θα είναι μια δύσκολη, δύσκολη περίοδος για τον ΔΣΥ και απαιτείται από όλους, όπως είπε, σύνεση. Εξηγήσεις για την αποτυχία του ΟΚΙΠΗ να θέσει σε λειτουργία την κατίνα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου απαιτεί ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρήσανθος Αβίδης. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ ενέγραψε το θέμα στη Βουλή μετά από καταγγελίες πολιτών αναφορικά με την παρατεταμένη μη λειτουργία καντινών σε νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ, καθώς και τους λόγους για τους οποίους παρά τις διαδικασίες προσφορών που έχουν προηγηθεί δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη επαναλειτουργία. Στις 2 Οκτωβρίου η κοινότητα του Γουδιού θα διακόψει την υδροδότηση του διαμερίσματος της Χρυσοχούς λόγω μη καταβολής χρεών από την κοινότητα ύψους περίπου 55.000 ευρώ. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, ο κοινοτάρχης του Γουδιού κατάγγελε ότι ο δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς αρνείται πεισματικά να πληρώσει το χρέος της κοινότητας, λέγοντας πως δεν τον ενδιαφέρει αν θα διακοπεί η υδροδότηση του διαμερίσματος της Χρυσοχούς. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, είπε ο κ. Αντωνιάδης, έχει ενημερωθεί επανειλημμένα για και πλήρως για τις συγκεκριμένες οφειλές. Έχουν αποσταλεί όλα τα σχετικά τιμολόγια, αποδείξεις και αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την παροχή νερού και την υπηρεσία αποκομιδής κεβάλων που αναλογούν στην κοινότητα Χρυσοχούς μέχρι την 30 Ιουνίου του 2024. Συντονισμένη επιχείρηση πάταξης της ηχορύπανσης διενέργησε η αστυνομία Πάφο. Ελέγχθηκαν 11 υποστατικά και καταγγέλθηκαν 5 για εκπομπή ήχου χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή. Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου Μιχάλη Νικολάου, σε 2 περιπτώσεις που αφορούν υποστατικά που παρανομούν κάτι επανάληψη, διενεργήθηκαν έρευνες δυνάμεων δικαστικών ενταλμάτων και κατασχέθηκαν από το πρώτο 4 ηχεία και ένα μίξερ και από το δεύτερο ένα ενισχυτής ήχου και ένα μίξερ. Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών της Κύπρου στο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει απόψη στη Ρίγα την Εθνική Ομάδα της Λετωνίας σε αγώνα για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7. Στην πόλη μας απόψη θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Έλληνας Παναγιώτη που βρίσκεται στην Οδό Ιπποκράτους και του Σωκράτη Σωκράτους στη Λεωφόρου Μακαρίου στην πόλη Χρυσόχος.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά δεν αποκλείται να δώσουν μεμονωμένες ελαφριές βροχές. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 17 στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 11 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 30 στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κοιμαθεί σε επίπεδα πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα να ακούσουμε και να ζήσουμε στην εκπομπή. Δεν θα πω περισσότερα. Θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία. Επιστρέφω αμέσως.

αγαπημένοι φίλοι ακροατές, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ενώ τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές γιορτές και επέτη. Φυσικά δεν το συζητάμε, θα έχουμε ενότητα με κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Θα κουτσουμπολέψουμε viral ειδήσεις όταν και άμα υπάρχουν, με ψυχαγωγική ματιά. Ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα έχουμε το καθιερωμένο μας, την πρόταση ταινίας. Γιατί πάντα μια καλή ταινία μπορεί να μας χαλαρώσει και να μας ψυχαγωγήσει επαρκώς. Εννοείται όμως ότι μέσα στο 2 ώρο της εκπομπής θα έχουμε όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

άφησε για λίγο ό,τι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

θέλω να, και είναι challenge αυτό, να είστε ενεργοί στα social media. Σας περιμένω εκεί, περιμένω τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, η Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε μια παρέα εκεί, να ανταλλάξουμε συζητήσεις, αγαπημένα τραγούδια, να μου πείτε τι σας αρέσει στην εκπομπή, τι δεν σας αρέσει στην εκπομπή. Σας προσκαλώ στα social media. Τα λέμε εκεί.

ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε ένα νέο ταθρούμπα. Χρόνια πολλά σε Βαρούχ, Νεόφυτο, Χαρίτων και Χαρίτο. Δύο επετείους, Διεθνή Μέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση και Παγκόσμια Μέρα κατά της Λύσας. Κακιά Λύσα. Σαν σήμερα το 480 π.Χ., 2.500 χρόνια δηλαδή και παραπάνω, ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή κατά ναυμαχή τον Περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Αιγάλεο.

μου Ιορδάνης αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, έχει γενέθλια. Χαιρετισμού στη Μαργαρίτα και τον Λευτέρη, όπως μας γράφει. Με το που ακούω τη φωνή σου, λέει ο Λευτέρης, οχοχοχ, δεν μου άρεσε αυτό που θα διαβάσω. Καταλαβαίνω ότι πλησιάζει το τέλος της δουλειάς. Καλή συνέχεια σε όλους. Δηλαδή, Λευτέρη, αν μου αλλάξουν ώρα, θα ισχύει πάλι το ίδιο. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Φιλοσοφική είναι, ρητορική μάλλον είναι η ρητορική ερώτηση, ρητορική. Λευτέρη, απάντησε.

κάνεις αγαπητός, και θέλω να σου πω πως τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν πολλές φορές χωρίς χάρτη και ιδιαίτερο σχεδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ, γιατί μαζί θα ταξιδέψουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχεις ακούσει ποτέ.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κακό, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Δεν ανέβηκα. Σήμερα έκανα 100 κοιλιακούς. Έναν στο γυμναστήριο και 99 στη φαντασία μου. 7ο ουρανό ανέβηκα, κυρίες και κύριοι, για να το ζήσω.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε. Ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μετά από το περίσσιο ενδιαφέρον που δείξατε από την πλατφόρμα Netflix και θέλετε να συνεχίσω να προτείνω και αυτή την εβδομάδα ταινίες από αυτή την πλατφόρμα, η οποία είναι value for money, περίπου 10 ευρώ για ένα μήνα με αυτοτελή συνδρομή και μια τεράστια βιβλιοθήκη ταινιών και σειρών. Θα δώσω κάποιες δικές μου έτσι προτάσεις και μπορείτε φυσικά και εσείς να την εξερευνήσετε. Η πέμπτη μου πρόταση, η έκτη μου, γιατί στην ουσία κάναμε 5 την προηγούμενη εβδομάδα και πάμε τώρα σε άλλες 5, η έκτη στο σύνολό της, είναι η ταινία The Beer. Ένας βραβευμένος σεφ επιστρέφει στο Σικάγο για να αναλάβει το μικρό οικογενειακό σαντουιτσάδικο. Μέσα στην κουζίνα επικρατεί χάος, αλλά πίσω από τις κατσαρόλες κρύβονται οικογενειακά τραύματα, φιλοδοξίες και πάρα πολύ καρδιά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη και εξαιρετική επιλογή, αξίζει την προσοχή σας.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να σας αποχαιρετήσω ταυτοχρόνως γιατί η εκπομπή έχει τελειώσει. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε και στο επανειδήν στην αυριανή εκπομπή, δηλαδή Τρίτη.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες για να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Μία ανάσα πριν από τον Οκτώβρη και εμείς είμαστε εδώ με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ραδιόφωνο σου. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, αλλά και η Ουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με την καλύτερη ελληνική μουσική, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο.

Αναβήσει όχι γιατί, μία επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των ονείρων για την Κωνσταντίνα. Έρχονται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και Είπες για τον Χρήστο, και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου για τη Δήμητρα.

αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζονάκης, Σάββατο, μια επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Βαρούχ, στον Νεόφυτο, στο Χαρίτον και στη Χαρίτο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Απόν και Καντάδα, ενώ λίγο πριν Πάνο Σκιάμος, Ξέρεις Πολλούς για τον Αλέξανδρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη αυτή της Ιωάννας. Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης.

ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Αναστασία με το Σπάστετα, μια επιλογή της Κυριακής, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης και Όλα Μαγικά για τον Γιώργο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Σαν σήμερα το 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Σαν σήμερα το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Σαν σήμερα το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Τέλος, σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Μαρίας, Νίκος Μακρόπουλος και Επίθεση. Ανοίγω.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

τα καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.